Max FM 93.4.

0: FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Max FM 93.4.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

Η ώρα είναι 6. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντοριναίος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 2 λεπτά μετά τις 6, πάρα πολύ λίγα, 90,1. Πρωινή πτήση. Μια δύσκολη μέρα, πραγματικά. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μετά από όλα όσα έγιναν χθες στην Τανάγρα, τα οποία μεταφέραμε.

μεταδώσαμε από το ενημερωτικό μαγκαζίνο χθες. Στις 3 παρα 5 συνέβη το φοβερό αυτοδυστύχημα που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο την ελληνική πολεμική αεροπορία. Μια μαύρη μέρα πραγματικά, μια μέρα που χάσαμε δύο από τα πλέον έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, δύο οικογενειάρχες, δύο ανθρώπους οι οποίοι προτίμησαν, όπως φαίνεται, να μην εκτοξευθούν με το ειδικό εκτινασόμενο κάθισμα και για να σώσουν το αεροπλάνο, αλλά κυρίως για να σώσουν τα πιθανά θύματα μιας πτώσης σε κατοικημένη περιοχή. Αυτούς τους δύο ανθρώπους λοιπόν, αυτούς τους δύο χειριστές της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θρηνούμε σήμερα και για τους οποίους έχει κηρυχθεί τρίμερο πέθος. Σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, 249η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 6:57, Δύση στις 19:49. Γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Ο Ρωμήλος είναι μάρτυρας που τον σκότωσαν δι' αποκεφαλισμού στη Μελιτινή της Μικράς Ασίας επί Διοκλητιανού. Οι Βούλγαροι γιορτάζουν σήμερα την ημέρα της ενοποίησης για την προσάρτηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμηλίας. Εκεί ζούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά δυστυχώς παρά τις αντιδράσεις και των Ελλήνων και των Σέρβων, οι Βούλγαροι προχώρησαν σε αυτό με τις ευλογίες βέβαια και των Τούρκων, Οθωμανών Τούρκων. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε και μια πάρα πολύ δύσκολη για τον ελληνισμό. Έδωσε το τελειωτικό χτύπημα δηλαδή για τον ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν τα Σεπτεμβριανά. Με τον όρο Σεπτεμβριανά εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις και μεταβίας να ξεπερνούν τις 2.000. Η αφορμή για το πογκρόμ δόθηκε με την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, όπου στεγαζόταν και στεγάζεται και σήμερα το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Ως δράστη συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές ο Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομωτινή, που αργότερα περιβλήθη το φωτοστέφανο του ήρωα. Μάλιστα, τιμήθηκε στην Τουρκία και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα, σε μια συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν και αναγόρευσε τον εαυτό του ως θύμα των ελληνικών αρχών. Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τζαμαρίες του κτηρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες, ως ήθιστε, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς τον κατόπιν κυβερνητικών οδηγιών. Π.χ. πρωτοσέλιδοι τίτλοι όπως «Έλληνες τρομοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ» της Istanbul Express και δημοσίευση μιας σειράς από παραποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος προκάλεσαν, ξέρετε, αυτές τις λεγόμενες καυτόρμητες διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ήταν 5 το απόγευμα όταν μενόμενο πλήθος, ένας όχλος 50.000 ατόμων στράφηκε κατά των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν. Οι λιλασίες κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου, νύχτα των Κρυστάλλων, όταν επενέβη ο στρατός, καθώς η κατάσταση είχε τεθεί εκτός ελέγχου. Μέχρι τότε οι αρχές απλά παρακολουθούσαν. Απαθείς έβλεπαν το έργο των πιατσικολόγων και φυσικά κάμια φορά τους διευκόλυναν κιόλας. Ο μηχανισμός του λεγόμενου Δημοκρατικού Κόμματος της Τουρκίας που ελέγχε τα συνδικάτα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα έκτροπα. Μάλιστα, έγινε γνωστό κατόπιν ότι μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μεταφέρθηκε από τη Δυτική Μικρά Ασία δωρεάν αντί αμοιβής 6 δολαρίων, η οποία βέβαια ουδέποτε δόθηκε στους συγκεκριμένους αργυρώνητους. 4.000 ταξί τους μετέφεραν στο χώρο των Ταραχών, ενώ φορτηγά του Δήμου Κωνσταντινούπολης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια, φτιάρια, ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιβερένιους λωστούς και μπιτόνια βενζίνης, απαραίτητα σύνεργα
όλων των όχλων και όλων όσων επιδιώκουν να κατατρομοκρατήσουν διαχρονικά, θα έλεγα. Η επιδρομής, κρατώντας όλα αυτά που προανέφερα, τα απαραίτητα σύνεργα, και με τα συνθήματα «Θάνατος στους γιαούριδες», τους άπιστους δηλαδή στα τουρκικά, το ξέρετε το σύνθημα, το χρησιμοποιούσαν κατά κόρο στα 400 χρόνια που ζούσαμε πάρα πολύ αρμονικά και μας αγαπούσαν και είχαμε και ίσες ευκαιρίες και ήμασταν και ελεύθεροι, όπως λένε και μερικοί Έλληνες κατά τα άλλα. Σπάστε, γκρεμίστε, είναι γκιαούρης, φάξτε τους Έλληνες προδότες, κάτω η Ευρώπη, εμπρός να βαδίσουμε κατά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γνωστά πράγματα, μπορούμε να τα ακούμε και τώρα δηλαδή. Με άλλο, έτσι πιο κομψά τώρα. Τώρα ακούμε για γαλάζιες πατρίδες. Τώρα ακούμε για γκρίζες ζώνες, για θαλάσσια πάρκα. Τέτοια ακούμε. Την οργή του όχλου δεν γλίτωσαν και κάποια καταστήματα αρμενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας. Άνδρες και γυναίκες, παραλαμβάνω, και άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν και σύμφωνα με τη μαρτυρία του γνωστού Τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή. Τους έκδισαν και τους έκαναν περιτομή. Θύμα ένας Αρμένιος παπάς, ενώ συνολικά 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε αυτά τα γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, όπως προείπα, η νύχτα των κρυστάλλων, η ελληνική νύχτα των κρυστάλλων, για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος από τότε άρχισε να φιλορροεί. Και πώς δηλαδή θα μπορούσαν να μείνουν εκεί οι άνθρωποι? Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, έχοντας βιώσει τον απόλυτο τρόμο? 16 Έλληνες νεκροί, τραυματίστηκαν 32, ένας Αρμένιος σκοτώθηκε, βιάστηκαν 12 Ελληνίδες, αδιευκρίνιστος αριθμός ανδρών εξαναγκάστηκε να υποστεί περιτομή και όταν δεν το δέχονταν τους βίαζαν. Καταστράφηκαν 4.348 εμπορικές επιχειρήσεις Ελλήνων, 110 ξενοδοχεία, 27 φαρμακεία, 23 σχολεία, 21 εργοστάσια, 73 εκκλησίες, περίπου 1.000 κατοικίες και ήταν όλα ελληνικής ιδιοκτησίας. 150 εκατομμύρια δολάρια τότε το κόστος των ζημιών, με διεθνείς οργανισμούς όλα αυτά, έτσι, ενώ η ελληνική κυβέρνηση που τις υπολόγισε σε μισό δις δολάρια. Όπως καταλαβαίνετε, η οικονομική αιμορραγία και ο φόβος ανάγκασαν χιλιάδες ομογενείς να μεταναστεύσουν στην γενέτειρα, στην Ελλάδα. Αργότερα, το τουρκικό κράτος δια του Προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ υποσχέθηκε αποζημίωση για την καταστροφή των ελληνικών περιουσιών. Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπέρασε το 20% των απαιτήσεών τους, με δεδομένο ότι τα περιουσιακά του στοιχεία, τεχνιέντος, είχαν υποτιμηθεί δραματικά. Πέρασαν 6 χρόνια τουλάχιστον από τα Σεπτεμβριανά για να έλθουν στο φως το 1961 κατά τη διάρκεια της δίκης για εξχάτη προδοσία του ανατραπέντος από τους στρατιωτικούς πρωθυπουργούς Αντράν Μετερές, ο οποίος τελικά δεν γλίτωσε από την αγχώνη. Πολύτιμα στοιχεία προσκομίζει και το βιβλίο του διαπρεπούς Ελληνοαμερικανού Βυζαντινολόγου Σπύρου Βριώνη και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, που κατά τη διάρκεια των ετών μάθαμε και εδώ στη Μητροπόλητη, στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού, ότι συνέβησαν στην πάλε ποτέ βασιλεύουσα. Από τότε, από τους εκατοντάδες χιλιάδες που διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη, απέμειναν σήμερα 2.000 Έλληνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ως εισαγωγή, είπαμε είναι πολύ φορτισμένη ημέρα σήμερα, όπως ήταν και η χθεσινή. Είχαμε βέβαια και τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα, όπως καταλαβαίνετε, σε τελείως διαφορετικό πνεύμα και κλίμα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, που ήταν λίγο διαφορετική, λίγο πιο ανέμελη και λίγο πιο καλοκαιρινή, πιο εναρμονισμένη με το καλοκαίρι, θεωρώντας ότι ακόμη δεν έχει φύγει. Ήρθε απότομα χειμώνας, έχω την εντύπωση μετά τα γεγονότα αυτά. Ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο αρχιερέας και μέγιστος διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτης Χάλαρης, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας.
Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινίος θα πάμε μαζί ως τις 9 όπως το κάνουμε τα τελευταία 13, πάμε για 14 χρόνια τώρα, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε για να δούμε έτσι ειδησιογραφικά όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο 24 ώρο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η αγωγή μαμούθ 100 εκατομμυρίων δολαρίων του Σταύρου Φλόρου στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει δικογραφία που κατατέθηκε στη Φλόριντα, καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας και χρήση ναρκωτικών. Γιατί η αγωγή κατατέθηκε στο Μαϊάμι και όχι στην Ελλάδα. Το σκοτεινό μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε κατάψυξη στην Κυψέλη. Ένα οικογενειακό περιβάλλον που προκαλεί σοκ με παιδιά φαντάσματα για το κράτος. Φίλιππος De Grés, Νίνα Φλόρ. Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος γεννήθηκε στη ΣΥΠΑ και το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα για αρκετές εβδομάδες. Ο άγνωστος γάμος της Μαρίας Σολομού στα 19 της. Για εμάς ήταν αληθινό. Οι φωτογραφίες με τον πρώην σύντροφό της από το παρελθόν και το σήμερα. Γιάννης Πάριος. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Από τη συναυλία στη Λάρνακα και τα αρνητικά σχόλια στα social media μέχρι το κύμα αγάπης και στήριξης από κορυφαίους καλλιτέχνες. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

22 λεπτά μετά τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί στις 6 και θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Σήμερα, λόγω της καθιερωμένης συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θα έχουμε ενημερωτικό μαγκαζίνο, γιατί θα μεταδώσουμε απευθείας ολόκληρη την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Χθες είπα αρκετά, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάποια έτσι εντάχει θα πούμε, το εξήγηλε μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο, το οποίο θα δοθεί για πρώτη φορά όχι αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά τα επόμενα, έτσι, το Δεκέμβριο του 2027. Παράλληλα, θα υπάρξει μερική κατάργηση τεκμηρίων για επαγγελματίες, στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, και επιβεβαίωσε λίγη ώρα μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, που αποκάλυψε ουσιαστικά την έκπληξη του Πρωθυπουργού και για τους αγρότες, αλλά κυρίως για τον κουμπαρά αυτόν, τον οποίο οι νέοι θα μπορούν να ενδυναμώνεται αυτός ο κουμπαράς, να ενισχύεται από τους γονείς των παιδιών, τα οποία βέβαια θα λειτουργεί με ένα βαθμό συμπληρωματικά από το δημόσιο. Δηλαδή, θα είναι ένας κλειστός κουμπαράς που θα ανοίξει όταν θα πάει 18 χρόνων το παιδί, και θα ενισχύεται ισόποσα κάθε φορά που ο γονέας, οι γονείς ή τέλος πάντων όποιοι θέλουν να συνεισφέρουν στο μέλλον του νέου αυτού ατόμου για την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, θα συνεισφέρουν ισόπωσα. Βάζεις ένα κατοστάρικο, 100 ευρώ και το δημόσιο, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Έτσι, μια καλή, θα έλεγα, συρμαγιά, ένα καλό ποσό για να ξεκινήσει κάποιος τη ζωή του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και στα 18 χρόνια, ξέρω εγώ τώρα, λόγω και του πληθωρισμού, τα 60.000 ευρώ θα είναι λιγότερα, αλλά σίγουρα θα είναι ένα καλό ποσό, όπως και να έχει. Εφόσον βέβαια βάζουμε και εμείς, τοποθετούμε σε αυτό το κουμπάρα και τον ενισχύουμε κάθε φορά και τακτικά, θα έλεγα, οι γονείς. Μιλώ για τους γονείς. Έχουμε, κυρίες και κυρία, τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Έχει κηρυχθεί από χθες ως και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, για την απώλεια των δύο χειριστών του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Πρόκειται για τον σμιναγό Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών, τον επισμιναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο μαχητικό αεροσκάφος που συνετρίβει κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ πραγματοποίησε χαμηλή πτήση στο πλαίσιο της αεροπορικής επίδειξης. Το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο. Τμήμα του κατέπεσε σε εργοστάσιο αγροτικών μηχανημάτων, το οποίο κυτηλήθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν εργαζόμενοι την ώρα της συντριβής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε χαμηλή διέλευση στο πλαίσιο της επίδειξης, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό. Η μύτη του αεροσκάφους φαίνεται να κούμπησε στο διάδρομο και να ασύρθηκε για αρκετά μέτρα προτού το Phantom κοπεί στα δύο. Στο σημείο δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες αιστείες φωτιάς. Το αεροπλάνο ήταν πλήρως ανεφοδιασμένο με καύσιμα. Πλήρως, γεμάτο. Παράλληλα, τμήματα του αεροσκάφους φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές σε κολόνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες κατέρευσαν σε δασική έκταση ανατολικά προς την περιοχή του Σικαμίνου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έγινε, δηλαδή δεν ήταν 100 και 150 μέτρα. Τα συντρίμια εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Και εδώ είναι και το φοβερό. Δηλαδή, εάν οι άνθρωποι αυτοί αντιλήφθηκαν ότι το αεροπλάνο έχει πρόβλημα, δεν το εγκατέλειψαν, γιατί όπως σας είπα, η περιοχή είναι διάσπαρτα εργοστάσια, αλλά και κατοικημένη περιοχή σε μεγάλο σημείο, σε μεγάλο μέρος. Και προτίμησαν να το φέρουν όσο γίνεται σε ένα σημείο που δεν θα υπήρχαν απώλειες των δυνατών, και μήπως και καταφέρουν και το σώσουν παράλληλα. Θα τα μάθουμε όλα βέβαια και από τα ειδικά αυτά, από τα μαύρο κουτί όπως λένε του αεροπλάνου, το οποίο αναμένεται να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι τότε εικασίες γίνονται από τους ειδικούς ανθρώπους που έχουν πετάξει με το συγκεκριμένο τύπο αεροπλάνο. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στο Βελίδιο αναφερόμενος στην αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και είπε ότι είναι απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, δεσμευόμενος ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς.
Το κυβερνό κόμμα κύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα λογικό. Είναι το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα και μακάρι να είναι και το τελευταίο στην διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week που συνέβη. Στην ιστορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην Ελλάδα, μετράει αρκετά χρόνια. Το F4 Phantom 2 θεωρείται ένα εξαιρετικά στιβαρό και δοκιμασμένο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η τεχνολογία του μετρά πάρα πολλές δεκαετίες ζωής. Δηλαδή, η παραγωγή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει το 2000 υποβάλει όλα τις τα αεροσκάφη τα συγκεκριμένου τύπου σε πρόγραμμα εξυγχρονισμού, το οποίο αναβάθμισε πλήρως τα ηλεκτρονικά και τα ραντάρ τους. Λόγω της παλαιότητάς του, το αεροσκάφος απαιτεί εξαιρετικά σχολαστική και απαιτητική συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της αεροπορίας. Παρά τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στην ιστορία της πολεμικής αεροπορίας με το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφος, όπως στην Αδραβίδα το 23, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο δείκτης της αξιοπιστίας του ήταν πάντα υψηλός για την εποχή του, δεδομένων των απαιτητικών χαμηλών πτήσεων και ελιγμών που εκτελεί. Αλλά μην ξεχνάμε, πρόκειται για ένα αεροσκάφος έτσι τουλάχιστον της δεκαετίας του 70, ένα παλιό αεροπλάνο. Μάλιστα, αυτά τα αεροσκάφη θα αποσυρθούν, ήταν να αποσυρθούν, όταν θα παραλαμβάναμε και τα πρώτα F-35, τα οποία θα σταθμεύσουν και θα έχουν ως βάση τη βάση των συγκεκριμένων αεροπλάνων. Πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα ασφαλείας αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις είναι αυστηρότατα, ακολουθούνται διεθνή πρωτόκολλα, όμως αυτή η συντριβή φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για τους κανόνες διεξαγωγής τέτοιων ελιγμών κοντά στο έδαφος και μάλιστα τόσο κοντά και σε κοινό. Έτσι. Τα ακριβή αιτία της πτώσης, αν δηλαδή οφείλεται σε μηχανική βλάβη, απώλεια στήριξης ή ανθρώπινο παράγοντα, διερευνούνται ήδη από ειδική επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Όπως σας είπα, πάνω από μισό αιώνα υπηρετεί στην ελληνική πολεμική αεροπορία το F4 Phantom 2. Τα πρώτα αεροσκάφη παρελήφθησαν το 1974. Λόγω του μεγάλου αριθμού ορών πτήσης, των εξαιρετικά απαιτητικών αποστολών και της παλαιότητάς του, έχει καταγράψει αρκετά ατυχήματα στην Ελλάδα, όπως το πιο πρόσφατο, στις 30 Ιανουαρίου του 2023 στην Ανδραβίδα, όπου ένα διθέσιο, όπως και αυτό που έπεσε, Phantom F4 Ε2 της 338 μοίρας, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου 25 ναυτικά μίλια νότια της Ανδραβίδας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή στον σμηναγό Ευστάθιο Τσιτλακίδη και τον υποσμηναγό Μάριο Μιχαήλ Τουρούτσικα. Στις 15 Ιουνίου του 2004 στην Κεφαλονιά ένα F4Ε συνετρίβει στον Ένο της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια άσκησης με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο υπταμένων. 4 χρόνια νωρίτερα, στις 18 Μαΐου του 2000, ένα Phantom καταπέφτει σε πλαγιά κοντά στην Αντίκυρα Βιωτίας κατά τη διάρκεια χαμηλής πτήσης. Και εκεί γυριστές χάνουν τη ζωή τους. Συνολικά, από την ένταξη των Phantom στην πολεμική αεροπορία έχουν σημειωθεί δεκάδες περιστατικά πτώσεων, γεγονός που οδήγησε και σε αυτό το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης PIS Icarus 2000 στα τέλη της δεκαετίας του 90. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνετε, πρόγραμμα αναβάθμισης έγινε 26 χρόνια πριν.

Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό παρέτεινε τη ζωή, την επιχειρησιακή ζωή 36 αεροσκαφών τα οποία πλέον οδεύουν προς την τελική τους απόσυρση. Είναι διθέσιο πάντα, άρα πρέπει να πούμε ότι από κατασκευής δηλαδή έχει πάντα δύο χειριστές, ο ένας πιλωτάρει και ο άλλος είναι υπεύθυνος για τα όπλα, απλοήγηση κτλ. Επειδή είναι ένα αεροπλάνο με πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο αεροσκάφος, έτσι, τεράστιο μέγεθος για πολεμικό, ισχυρό αεροσκάφος, αλλά και ανθεκτικό, οι πτάμενοι του είχαν χαρίσει το προσωνύμιο Ρινόκερος. Ρινόκερους τα έλεγαν αυτά τα αεροπλάνα, ακριβώς επειδή είναι και στιβαρά και ισχυρά. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτό το φοβερό δυστύχημα για ακόμη μια φορά. Οι δύο έμπειροι χειριστές πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους της 338 μοίρας ήταν ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου. Τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δείχνουν ότι ο Ιωάννης Μπλέσιας, ο 40χρονος δηλαδή πιλότος μας, καταγόταν από τον πύργο Ηλίας, ήταν πολύ έμπειρος στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα, στην 338 μοίρα, πατέρας ενός παιδιού, ενώ καταγόταν, όπως σας είπα, από τον πύργο Ηλίας, ο έτερος σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, καταγωγή έλκη από την Ήπειρο, από τα Τζουμέρκα, είχε στενούς δεσμούς με την Πάτρα και αυτός πατέρας ενός μωρού. Είχε υπηρετήσει ως υπτάμενος, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές ώρες πτήσεις με τα μαχητικά αεροσκάφη Phantom. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι νέοι πιλότοι που είχαν μεγάλη εμπειρία με τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. 14:55 συνέβη αυτό το φοβερό δυστύχημα, την ώρα που έκαναν ελιγμούς επίδειξης, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ένας άνδρας, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και στα υπόλοιπα, τα δύσκολα, γιατί και εδώ δεν έχουμε και καλύτερες ειδήσεις σήμερα, τις καλύτερες. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση φορτηγού πλοίου με μικρή λέμβο εδώ κοντά μας, στα ίστιμια της Κορινθίας. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν το φορτηγό πλοίο σημείας Μάλτας συγκρούστηκε με το σκάφος των δύο ημεδαπών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου Γιάννος Ηλία, ενώ ο εισαγγελέας δίταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του φορτηγού πλοίου. Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων αν την λέμβος έφερε και τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας. Κανονικά απέβλεψε από το λιμάνι του Πειραιά μετά από αρκετή καθυστέρηση το επιβατηγό οχηματαγωγών ίσως Ρόδος μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου. Το πλοίο αναχώρησε 12.30 το βράδυ, έχει φτάσει στη Σερίφου, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοείας από τον αρμόδιο Νιογνώμονα. Η βλάβη είχε γνωστοποιηθεί στις 10:10 το βράδυ, θα εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τη Σέριφο και το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι εν πλώ. Έτσι, για το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Στο πλοίο επέβαιναν 424 επιβάτες, 106 γιοταχή οχήματα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά κάποιες ειδήσεις, εντάξει, όχι τι καλύτερες, θα έλεγα. Πρέπει να σας πω ότι για να πάμε και λίγο στο διεθνές πεδίο και μετά να ασχοληθούμε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είχαμε συνομιλίες χθες μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των απεσταλμένων του Αμερικανού ομολόγου του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που θα διαρκούσε ελάχιστα, αλλά διαρκεί πλέον περισσότερο από 4 χρόνια. Ολοκληρώθηκαν στο Κρεμλίνο λοιπόν, περίπου 3 ώρες κράτησαν αυτές οι συζητήσεις, έτσι αναφέρουν και τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα. Συζήτησαν πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Οι δύο αξιωματούχοι σήμερα θα πάνε στο Κίεβο για πρώτη φορά ως διαμεσολαβητές. Ο Ρώσος πρόεδρος, υποδεχόμενος τους δύο απεσταλμένους σε μια μεγάλη αίθουσα του Κρεμλίνου, σύμφωνα και με όσα μετά έδωσε
και είδαμε και από τη ρωσική τηλεόραση. Τους υποδέχτηκε ως εξής. Πριν συζητήσουμε το θέμα το ειρηνευτικό, θα ήθελα να ζητήσω από όλους, είπε ο κύριος Πούτιν, να μεταφέρουν τις καλύτερες ευχές και τις ευχαριστίες στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Έτσι, ναι. Βέβαιος. Κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας πάντως, είχαμε νέα ρωσικά πλήγματα στα αεροδρόμια του Κιέβου. Αυτά είπε ο κατήγγειλο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, διέκρινε ο ίδιος σχολιάζοντας την ενέργεια αυτή τη βούληση της Ρωσίας να διαταράξει το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη χώρα του. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί απόψε προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων, 2 στην περιοχή Μπούτσα κοντά στην πρωτεύουσα και 5 στην περιοχή Νίπρο στα κεντρικά της χώρας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε σε επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Μπέλγκοροντ. Τώρα, για να μείνουμε λίγο ακόμα στο διεθνές πεδίο, να σας πω ότι σήμερα έχει κρίσιμες εκλογές στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία Ανχάλτ. Ξεκινούν σήμερα αυτές οι εκλογές. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια μεγάλη ανατροπή εκεί, μια ιστορική πολιτική ανατροπή, με το ακροδεξιό κόμμα AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, να καταγράφει ένα σαρωτικό προβάδισμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αγγίζει το 41 με 43%. Το κυβερνών χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του κ. Μέρτς, έτσι, του γερμανού καγκελάριου, περιορίζεται στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό κοντά στο 22 με 24%. Από την εξέλιξη αυτή στις εκλογές θα έχουμε σίγουρα απόνερα, διεθνή απόνερα, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό πεδίο, αλλά κυρίως στο γερμανικό, εκεί όπου θα τρίζει η καρέκλα του Μέρτς. Έτσι. Ενώ ανοίγουν και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά και για τη γερμανική πορεία προς το μέλλον, αλλά και για την Ευρώπη, η οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά παίρνει μια άλλη πορεία, μια άλλη τροχιά. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα, πρέπει να σας πω, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι θεωρούν ότι είναι πανέξυπνοι και αετονίχηδες και προσπαθούν πάντα να βάλουν το χέρι λες στο βάζο με το μέλι. Τρεις γυναίκες λοιπόν αφαίρεσαν, σπήρα δηλαδή, το ποσό των 40.000 ευρώ και ένα ρολόι αξίας από σπίτι στις Πέτσες χθες το απόγευμα. Οι φερόμενες ως δράστηδες δεν έφυγαν, δεν περίμεναν να πάρουν το καίκι της γραμμής είτε το ferry boat από τις Πέτσες και να περάσουν απέναντι στην Κώστα, αλλά διέφυγαν από το νησί με θαλάσσιο ταξί. Στη συνέχεια μπήκανε σε άλλο αυτοκίνητο με κατεύθυνση το Λιγουριό. Εκεί τις ανέμενε συνεργός. Όμως η αστυνομία ήταν σε εγρήγορση, η καταγγελία έγινε άμεσα, οι αστυνομικοί έδρασαν άμεσα και οι αστυνομικές δυνάμεις από την Ερμιονίδα και την Επίδαυρο εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά 6 άτομα που εμπλέκονται, φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της κλοπής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του Ναφλίου και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Αυτά, φίλες και φίλοι, από το πεδίο, το διεθνές, με τις κυριότερες ειδήσεις θα έλεγα από το ελληνικό και διεθνές πεδίο. Θα επανερχόμενοι θα δούμε τα μηνύματά σας που δεν είναι και λίγα στο radio@papakiparapolitika.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και φυσικά θα δούμε και αυτά που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες από το Βελίδιο.

0: βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Παραπολιτικά.

47 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα αδέρφια μου. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, κυριακάτικο πρωινό. Καλοκαιρινό θα είναι, σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία, με θερμοκρασίες έτσι καλές. Έως και 36 βαθμούς θα δούμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι αυτό που λέμε το... η κορονίδα, μάλλον το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ίσως. Δεν ξέρουμε τι μας φέρνει ο καιρός. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάντως, εκμεταλλευτείτε την ημέρα. Μικρή άνοδος λοιπόν της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα σήμερα. Με την Αθήνα, τον υδράργυρο στην Αθήνα να φτάνει τους 35 βαθμούς, τους 33 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία που έχει, το αίσθημα ζέστης είναι πολύ περισσότερο, έτσι, και η δυσφορία υπάρχει. Θερμοκρασιακά πάντως θα πάμε με μειούμενη τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, τον υδάριο να κατεβαίνει, αύριο δηλαδή 32 στην Αττική και μεθαύριο 30. Εντάξει, δροσίζει λίγο για να εναρμονιστούμε και μετά του καιρού, κυρίες και κύριοι. Σεπτέμβριος γάρα. Άμα να δούμε τα... τι έχετε στείλει τώρα εδώ πρωί, από το πρωί. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από την πρώτη μέρα της εκπομπής εδώ. Καλημέρα στη Βίκη την Κολόκα, την υγειονομικό μας. Καλή αρχή και φέτος μου λέει. Καλημέρα πιλότε, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός, μήπως πρέπει λέει αυτά τα αεροπλάνα τα F4 να αποσυρθούν επιτέλους για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Αυτά είναι από την εποχή του Βιετνάμ. Κρίμα για τα παλικάρια μας, τους δύο ήρωες πιλότους, λέει ο Παναγιώτης. Σίγουρα ο σκεπτικισμός υπάρχει. Ήταν να αποσυρθούν. Απλά θεωρώ τώρα ότι αυτό θα γίνει μια αρχίτερα μάλλον. Θα δούμε. Καλημέρα στον Τάσο. Τι έγινε ρε τηλέμαχε, λέει, τι έγινε με τα παλικάρια μας. Τάσο μου, δεν θα το πούμε εμείς από εδώ. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια των ανθρώπων, να ζητήσουμε από την πολιτεία να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο στην οικογένεια και στα παιδιά των ανθρώπων αυτών, και από εκεί και πέρα στη μνήμη των πιλότων μας να δούμε τι συνέβη, με σεβασμό στη μνήμη τους να δούμε τι συνέβη, τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε στη συντριβή και τι προκάλεσε αυτή τη μεγάλη απώλεια για την ελληνική πολεμική αεροπορία και για την πατρίδα δηλαδή ολόκληρη. Όταν χάνονται τέτοιοι άνθρωποι, το πλήγμα είναι πολλαπλό για την Ελλάδα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλή Κυριακή με υγεία και δύναμη, λέει ο Βασίλης και μας στέλνει τις ευχές του. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Επίσης, ιδιαίτερη καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Αθάνατη λέει, καλή Κυριακή, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ Λεωνίδα, μου έχει στείλει τη φωτογραφία των δύο πιλιώτων μας έτσι μπροστά από το αεροσκάφος που κυβερνούσαν. Μάλιστα. Άννα μου καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Ξεκινάμε ναι και φέτος, είμαστε στην ίδια ώρα, 6 με 9 και κανονικά το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Ουσιαστικά βέβαια, λόγω των ζητημάτων που προκύπτουν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών που γίνονται εκεί, δεν είναι ακριβές το πρόγραμμα, δεν μπαίνουμε δηλαδή από χθες ουσιαστικά στο νέο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, αλλά από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα είναι και πλήρως τελεχωμένο, θα έλεγα, η συγκεκριμένη μας σεζόν, έτσι όπως θα κυλήσει. Λοιπόν, νέες ειδήσεις, κακές ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Έχουμε τραγωδία στο Κονγκό, έχουμε 22 νεκρούς στην Κινσάσα, είναι η πρωτεύουσα του Κονγκό, από μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έτσι, για να καταλάβετε, σε κτίριο της συνοικίας Λιγκουάλα, κράτησε αρκετές ώρες η φωτιά και πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στους χώρους της εκδήλωσης. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές
προειδοποιούν πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ διεξάγεται και έρευνα για το πως έγινε όλο αυτό το κακό στη γαμήλια δεξίωση στη Κινσάσα. Τώρα, η φρουρή της Επανάστασης, η Ιρανή φρουρή της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τάγκερ. Έχουμε νέα ένταση λοιπόν στα στενά του Ορμούς μετά τις επιθέσεις της CENTCOM σε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα. Δεν υπάρχει βέβαια επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον, τουλάχιστον ως τώρα, για τα τρία ιρανικά, για τα ιρανικά πλήγματα. Στοχοποιήθηκαν, υποστηρίζουν οι Ιρανοί, τρία πετρελαιοφόρα που επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά και δεν είχαν λάβει την άδεια τους. Και αναμένουμε τώρα αν αυτό έχει γίνει και επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, από την κεντρική διοίκηση της CENTCOM. Ανοιχτά του νησιού Χάργ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, έγινε αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης.

Όσον αφορά το θέμα με το, με το ναυτικό δυστύχημα που είχαμε στα Ίσθμια, είναι ψαράς ο νεκρός μετά την σύγκρουση Θαλαμιγού με Λέμβο. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε τραυματισμένος, μεταφέρθηκε μας στην οφρό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Κατάγματα έχει, ενώ ένας βέβαια ήταν νεκρός, έτσι. Γιότ ήταν, όχι φορτηγό, γιότ σημαίας Μάλτας, μεγάλο γιότ, 50 μέτρα. 6 επιβάτες, 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με τη μικρή Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν οι δύο Έλληνες, είχαν βγει για ψάρεμα. Ερευνάτε τώρα αν είχαν τα φώτα, αν είχαν φώτα, ξέρετε, ναυσιπλοείας, αν είχε η βαρκούλα αυτή. Ενώ έχει δοθεί εντολή για σύλληψη του κυβερνήτη, θα γίνει και, όπως καταλαβαίνετε, αλκοτέστ, τοξικολογικός έλεγχος, να δουν αν ήταν όλα εντάξει. Μπάρεντς λέγεται η συγκεκριμένη Θαλαμιγός. Και δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το συγκεκριμένο θέμα. Και σήμερα πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο, όχι στο κόκκινο, δεν στο κόκκινο, στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική, μαζί με πολλές περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας, αλλά και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε αυξημένη τιμότητα. Ολόκληρη δύναμη, πυροσβεστική δύναμη σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Ετωλοκαρνανία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, στο Νότιο Αιγαίο, στις Σέρες, στην Αχαΐα και στην Ελία. Η μισή Ελλάδα και παραπάνω είναι σε επιφυλακή σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής, έχει δημοσιεύσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα δεν και με ξερά χόρτα, ούτε κλαδιά, δεν βγάζουμε να κάνουμε ηλεκτροκόλληση, ούτε να κόψουμε μετροχό, υπαίθρια, και φυσικά δεν βάζουμε ψυσταριές, έτσι. Ούτε καπνίζουμε μελίσια. Γιατί όλα αυτά που σας αναφέρω είναι τα πιο συνηθισμένα αίτια για να ξεσπάσει μία πυρκαγιά στην Ελλάδα. Με βάση στατιστική, έτσι. Άλλες αιτίες είναι. Σκάει μετασχηματιστής της ΔΔΕ. Μεταφοράς εκεί του. Σκάει πρόβλημα, ας πούμε, στην παλαιότητα του δικτύου. Έχουμε και τέτοια. Διάφορα. Αλλά τα πιο σημαντικά και θα έλεγα τα πιο συχνά είναι αυτά που σας είπα, είναι η αμέλεια, η οποία οφείλεται σε αυτές τις εργασίες που ορισμένοι επιχειρούν να ολοκληρώσουν και να περαιώσουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Τι να πεις. Και κοντά σε όλα αυτά, ένας Βρετανός influencer, λέει, πέθανε μετά από αποτυχημένη επέμβαση αύξησης ανδρικού μορίου. Έχουμε και τέτοια. Νιγηριανής καταγωγής. Ο συγκεκριμένος Ίγκο Τάινι Ομπουρίμπιμπο. Τάινι, τώρα το Τάινι δεν ξέρω που παραπέμπει. Μήπως τον λέγανε Τάινι γιατί δεν είναι προσόντα, τώρα τι να πω. Πέθανε από πνευμονική εμβολή που προκλήθηκε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία. Όπως σας είπα, 43χρονος, είχε πάει για διακοπές στην Μπαγκόγκ μαζί με τη σύζυγό του Ντανιέλα Σίμπα Άλεν, όταν αποφάσισε να υποβληθεί σε διαδικασία αύξησης πέους στις 5 Μαρτίου. Λίγο μετά την επέμβαση, τώρα βέβαια γιατί το μαθαίνουμε τώρα δεν ξέρω, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε χώρο για μασάζ, ο 43χρονος άρχισε να παραπονιέται για έντονο πόνο στο στήθος και έχασε επανειλημμένα τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Σουκουμβίτ της Μπαγκόγκ, στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και για περισσότερα από 100 λεπτά προχωρούσαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν τον επανέφεραν το συγκεκριμένο. Τώρα η νεκροψία που έγινε

Jeszcze, jeszcze. Ja pyś. Ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι, θα κάνουμε το διάλειμμα, το συγκεκριμένο διάλειμμα που κάνουμε για να ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο, αδερφιά.

είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Η πρωινή πτήση έχει ξεκινήσει από τις 6. Επιβιβαστήκατε τώρα. Σας έχουμε θέση καλή όμως και σε εσάς. Μην ανησυχείτε. Θα πετάμε μέχρι τις 9 σήμερα. Σήμερα που έχει περάσει μια μέρα από το τραγικό, αυτό το φοβερό δυστύχημα στην Τανάγρα, με τους δύο πιλότους μας να χάνουν τη ζωή τους με αυτό το τραγικό τρόπο. Χθες είχαμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχαμε και τις εκπλήξεις που είχε αποκαλύψει νωρίτερα η εφημερίδα Παραπολιτικά. Αν πάρετε δηλαδή και σήμερα την εφημερίδα που κυκλοφορεί, θα δείτε ότι είχε πλήρες ρεπορτάζ και ακριβές ρεπορτάζ για το τι θα έφερνε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά αυτό το κουμπαρά για κάθε παιδί, το οποίο δημιουργείται και εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να σας πω αυτή την ώρα ότι έχουμε μία αναζωπήρωση της φωτιάς στο σημείο που συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κάποια μεγάλη αναζωπήρωση, ωστόσο υπάρχει αναζωπήρωση στο σημείο και δεν βλέπω κανένα πυροσβεστικό εκεί όχημα να έχει σπεύσει για να την ελέγξει γρήγορα την πυρκαγιά, και σε διάφορα άλλα σημεία αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια συνεχίζουν να καίνε. Περίεργο μου φαίνεται. Τόσο κοντά και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, έτσι. Θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά. Θα δούμε αν έχει σπεύσει άμεσα η πυροσβεστική. Καλό θα ήταν πάντως κάποιον αέριο μέσα να μεταβεί εκεί, να τελειώνουμε, ας πούμε, με την πυρκαγιά αυτή. Σας έλεγα λοιπόν για τον κουμπαρά, τον οποίο η έκπληξη από τον Πρωθυπουργό, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Παραπολιτικά, που κυκλοφορεί και θα τη βρείτε στα περίπτερα. Αυτός ο κουμπαράς για τα παιδιά θα συνεισφέρει το κράτος και θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς, ενώ θα έχει και μηδενικό, ενώ αυτός ο αποτεμιευτικός λογαριασμός θα ανοίγει μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε λοιπόν ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. 100 ευρώ ο γονέας, 100 ευρώ η πολιτεία, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ένα κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά δηλαδή από πριν. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα μαζί με την ισόποση κρατική συμμετοχή, το παιδί θα μπορεί στα 18 του χρόνια να έχει πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει τη ζωή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα για κάθε επιπλέον παιδί. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο νέο πλαίσιο για το δημογραφικό, με στόχο τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και την οικονομική στήριξη των οικογενειών.

Έτοιμος και αποφασισμένος να οδηγήσει τη χώρα στο 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός πάντως από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στην ομιλία του έθεσε τους άξονες ενός συνολικού οράματος εθνικής προοπτικής με συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις, δομημένες όπως είπε σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του πολίτη με ένα άλμα ευημερίας, η πρόοδος των αριθμών να περάσει στην καθημερινότητα, η εθνική ανάπτυξη να περάσει στον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, είπε χαρακτηριστικά και έθεσε ως στόχους για την επόμενη τετραετία τη συμπίεση της ανεργίας κάτω του 6%, την αύξηση των επενδύσεων από το 46% στο 65%, τη μείωση του δημόσιου χρέους στο 110% με ταυτόχρονη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στην κατηγορία A, περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας, ενεργειακή επάρκεια με νέες διακρατικές συμφωνίες, ενίσχυση της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη πλήρη και πολυεπίπεδη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε σε ένα πρόγραμμα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με μέτρα πλήρως κοστολογημένα που οδηγούν σε περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση του μέσου μισθού στα 1.800 και του κατώτατου στα 1.000 ευρώ, αλλά και σε αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό. Σε 400 από 300 ευρώ αυξάνεται η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, ενισχύεται κατά 500 ευρώ το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, με το ποσό αυτό να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους ως δώρο Χριστουγέννων, όχι μόνο εφάπαξ, δηλαδή όχι μόνο για το Δεκέμβριο του 2027, όπου θα δοθεί, όχι φέτος δηλαδή, του χρόνου, όπου θα δοθούν αυτά τα 500 ευρώ, αλλά και κάθε χρόνο, έτσι, εν είδη δώρου, ας πούμε, δώρου Χριστουγέννων. 500 ευρώ λοιπόν από τον Δεκέμβριο του 27 και κάθε χρόνο στους δημοσίους υπαλλήλους. Το τετραετές πρόγραμμα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβλέπει φόρο απαλλαγές σε αγρότες που μπορεί να φτάσουν και σε μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα 20.000 ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων και της προκαταβολής φόρου. Θεσμοθετούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με επιπλέον φοιτητικές κατοικίες και επέκταση του προγράμματος Σπίτι Μου, αλλά και αύξηση του φόρου μεταβίβασης σε 15% για την αγορά κατοικίας από ευικώους τρίτων χωρών. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ μικρή. Το κόστος μεταβίβασης ήταν ανάλογο με αυτό που απολάμβαναν εν Ελλάδη πολίτες. Πλέον, όσοι έρχονται από τρίτες χώρες, δηλαδή Τουρκία παραδείγματος χάρη, όσοι έρχονται από την Τουρκία, όσοι έρχονται από την Κίνα, για να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα, θα πληρώνουν φόρο μεταβίβασης 15%. Και αυτό μήπως και ανακοπεί κάπως αυτό το κύμα των αγορών από ξένους, οι οποίοι και πιέζουν ουσιαστικά την αγορά κατοικίας από τους Έλληνες. Έτσι αυξάνεται η ζήτηση και έτσι δεν βρίσκουν και Έλληνες σπίτια. Όπως σας είπα, θεσμοθετεί το παιδικό σπουγμπαράς, θα συνεισφέρει ισόποσα τις αποταμιεύσεις των γονέων η πολιτεία, το κρατικό ταμείο, ενώ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε όλα όσα έχουν γίνει, όλα όσα προβλέπονται για τον βασικό μισθό, ο οποίος θα φτάσει ως το 2028 το Δεκέμβριο τα 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ, συμπαρασύροντας βέβαια και τα επιδόματα και τα υπόλοιπα που έρχονται μετά τη σχετική ανακοίνωση. Επίσης, μείωση προκαταβολής 5% από το 2028 για τις επιχειρήσεις. Μείωση στο 50% το 2033 της προκαταβολής. Έτσι, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Προσέξτε όμως, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος δεν αφορά, άμεσα τουλάχιστον, την Αττική. Αφορά όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες πλην της Αττικής. Νομίζω ότι μειώνεται όμως. Στη συνέχεια, θα φτάσει στο 50% το 28 και καταργείται από το 2028. Δεν θα υπάρχει τέλος επιτιδεύματος για καμία επιχείρηση. Και αυτό μια σημαντική ανακοίνωση, η οποία βέβαια δεν έχει άμεση, έχει για
μόνο για τις επιχειρήσεις που είναι εκτός Αττικής, για τις υπόλοιπες θα, για τις, στην Αττική δεν έχει ακόμα αντίκτυπο αυτή η ανακοίνωση. Επίσης, σε 400, όπως σας είπα, από 300 ευρώ αυξάνεται η ετήσια ενίσχυση, και ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλο αυτό το πλέγμα των συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία τα χαρακτήρισε και μέρισμα προς τους πολίτες, μέρισμα της επιτυχίας δηλαδή που έχει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης συνολικά προς τους πολίτες, θα δεν διαταράσει καθόλου τα δημοσιονομικά. Δηλαδή είναι σταθμισμένες αυξήσεις οι οποίες, και μέτρα και παροχές οι οποίες δεν θα επηρεάσουν καθόλου την οικονομική πορεία της χώρας, τον προϋπολογισμό και όλα αυτά, δεν θα τον επιβαρύνουν δηλαδή με ζητήματα και προβλήματα, και στόχο βέβαια πάντα το να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει το δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης προανήγγειλε και την αποπληρωμή, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους της πρώτης δόσης, δηλαδή του πρώτου μνημονίου, δηλαδή το 29 αντί το 31, και αυτό σημαίνει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κάνουμε το καθιερωμένο διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα. Αφού σας πω ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί η Κυριακάτικη Απογευματινή με ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά νέες θέσεις εργασίας. Ένα μπαράζ προγραμμάτων στο τραπέζι της ΔΥΠΑ με ορίζοντα τετραετίας και ένα σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Δρομολογείται, αναφέρει η εφημερίδα, ένα ευρύ πλέγμα δράσεων για την απασχόληση που θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων. Στο επίκεντρο, νέοι πολίτες που βρίσκονται πολλά χρόνια χωρίς δουλειά, γυναίκες αλλά και όσοι ήδη εργάζονται και χρειάζονται αναβάθμιση των προσόντων τους. Το βάρος μεταφέρεται στην κατάρτιση, την εργασιακή εμπειρία, την επιδότηση των προσλήψεων και τη δημιουργία επιχειρήσεων. Επίσης, το γαλάζιο Master Plan για κάλπες και 2030, τα βήματα του Πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΦ και οι κομβικές κινήσεις εν ώψη εκλογών. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας, από τη διαρροή ιατρικών αρχείων και ιδιωτικών συνομιλιών μέχρι την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει πολλές φορές εκτός ελέγχου. Κέντρο αριστερά, σκληρό ροκ, εμφύλιος και αποκλεισμοί, ελληνοτουρκικά, προκλήσεις, απαντήσεις και λιγμοί, και απόβαση διασύμων από το Σεπτέμβριο, από τον βασιλιά Κάρολο μέχρι τον πρίγκιπα Αλβέρτο και το ζεύγος Χανκ Ούλσον. Και φίλοι, από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: αυτό που φάνει στους ώμους.
1: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
0: Και τα μπουκαμισάκια τα κοτομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
0: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένια.
0: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
4: Το υδρωμένο τισερτ.
0: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Ελληνοφρένια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Στα 22 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Μία μέρα μετά από αυτό το φοβερό δυστύχημα, από αυτή την τεράστια απώλεια για την πολεμική μας αεροπορία αλλά και τη χώρα ολόκληρη, με τους δύο εμπειρότατους χειριστές πολεμικής αεροπορίας να χάνουν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού F4E Phantom 2 της 338 μοίρας στο αεροπορικό show Athens Flying Week. Νεκροί και αθάνατοι ο επισμηναγός Ιωάννης Βλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, κυρίες και κύριοι. Ήταν 3 παρα 5 ακριβώς όταν το μοιραίο Phantom συνετρίβει πολύ κοντά στο διάδρομο της Τανάγρας. Μαζί μας και θα καλημερίσουμε έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχον αποστρατεία, επίτιμο διοικητή της Δίκης Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Κύριε Γεωργούση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα για την πολεμική αεροπορία αλλά και για τη χώρα ολόκληρη, καθώς έφυγαν από τη ζωή δύο εμπειρότατοι χειριστές. Συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος και φυσικά αυτό που όλη η Ελλάδα έχει στο στόμα της είναι το ερώτημα: τι έγινε, πώς συνέβη όλο αυτό? Σίγουρα θα χρειαστεί έρευνα, αλλά υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ίσως που θα έπρεπε να επισημάνουμε για να δούμε πού θα κινηθεί αυτή η έρευνα. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι το τελικό συμπέρασμα θα το βγάλουν οι εμπειρογνώμονες πολεμικής αεροπορίας που θα αναλάβουν να ερευνήσουν το τραγικό δυστύχημα, το οποίο, έτσι να πούμε, γίνεται τραγικότερο γιατί έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδες κόσμου. Δεν είμαστε οι μοναδικοί και άλλες χώρες έχουν υποστεί τέτοιες συνέπειες τις επιδείξεις, οι οποίες είναι ναι μεν θεαματικότατες αλλά κινούνται στα όρια του ανθρώπου, της ανθρώπινης και της μηχανής. Ένα αεροσκάφος και ένας πιλότος για να δείξουν τις ικανότητες του αεροπλάνου, τι μπορεί να κάνει, κινούνται στα όρια των δυνατοτήτων του και των δικών τους και του αεροσκάφους. Επομένως, οι χρόνοι εκεί που παίζονται είναι της τάξης των κλασμάτων του δευτερολέπτου και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στον αντίστοιχο χρόνο. Οι ενδείξεις από τα πρώτα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί κάνουν ακόμα δυσκολότερα τα συμπεράσματα τι μπορεί να συνέβη. Βλέπουμε ένα αεροσκάφος σε μεγάλη ενεργειακή κατάσταση, δηλαδή με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει σταθερά ύψος χωρίς να βλέπουμε κάποια αντίδραση. Αυτό για μας τους αεροπόρους είναι λίγο παράξενο, θέλει διερεύνηση. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από αυτό που βλέπεις μόνο. Όμως το γεγονός είναι τραγικό, χάθηκαν δύο άνθρωποι. Εμείς οι παλιότεροι μπορεί να τους είχαμε φυσταμένους μαθητές και επομένως ο πόνος για μας είναι ακόμα μεγαλύτερος, παρόλο ότι στα χρόνια της εμπλοκής μας έχουμε πονέσει πολλές φορές.
0: Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους υπηρετεί πάρα πολλά χρόνια, από το 1974 αν δεν κάνω λάθος, στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Έχουμε και άλλα δυστυχήματα με το συγκεκριμένο τύπο, αλλά δεν θεωρείται από τα αεροσκάφη που είναι αυτό που λέμε αναξιόπιστα. Σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστο αεροσκάφος παρά την παλιά του τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
1: Εκείνο που πρέπει να διευκρινίσουμε, η τεχνολογία του μπορεί να είναι λίγο της προηγούμενης γενιάς, να το πούμε έτσι. Ναι. Έχει υποστεί το συγκεκριμένο αναβάθμιση πάρα πολύ σοβαρή, ακριβώς, στα ηλεκτρονικά του κυρίως, αλλά είναι ένα αεροπλάνο το οποίο έχει εκπαιδεύσει και έχει συμμετέχει σε αποστολές πάρα πολύ σοβαρές και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Είναι αξιόπιστο και να διευκρινίσουμε κάτι. Κανένα, ιδιαίτερα στην πολεμική αεροπορία που την ξέρω καλά, δεν πετάει αεροπλάνο αν δεν είναι 100% ασφαλές και όπως πρέπει να πετάει.
0: Και δεν... πολλό δε μάλλον τώρα που αυτό το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να παρουσιαστεί, να παρουσιάσει, έτσι, να επιδειχθεί η ικανότητα των χειριστών και του ίδιου το αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του Flying Week, έτσι.
1: Ακριβώς. Το προσωπικό εδάφους που έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης το παρακολουθεί από το υπόστεγο πριν ακόμα έλθουν οι πιλότοι και αφού αρχίσει η εκκίνηση των κινητήρων μέχρι λίγα δευτερόλεπτα πριν απογειωθεί είναι δίπλα τους στο διάδρομο, παρακολουθούν όλες τις ενδείξεις που προβλέπει ο κατασκευαστής από το έδαφος να ελέγχονται πριν αφήσει τα φρένα ο πιλότος και απογειωθεί.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια έχει κάποιο βιβλίο, εγχειρίδιο που τσεκάρει ας πούμε κάποιες ενδείξεις τις οποίες τις τικάρει με έναν τρόπο και λέει είμαστε εντάξει, προχωράμε.
1: Ακριβώς.
0: Και δίνει το τελικό OK, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Το αεροσκάφος φεύγει από το υπόστεγο, τροχοδρομεί για κάποια χιλιόμετρα και πάει στην αρχή του διαδρόμου. Στην αρχή του διαδρόμου το περιμένουν δύο τεχνικοί του τύπου και το ελέγχουν εξωτερικά και επικοινωνούν με τους πιλότους ότι όλα απ' έξω τουλάχιστον είναι σωστά. Πιέσεις ελαστικών, διαρροές καυσίμου ή υδραυλικών, οι ενδείξεις πιέσεων που πρέπει να υπάρχουν σε διάφορα σημεία φαίνονται εντάξει. Είναι το λεγόμενο, στα αγγλικά έχει επικρατήσει να λέγεται last chance check.
0: Μάλιστα.
1: Το check της τελευταίας ευκαιρίας.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικότατο όλο αυτό που μας περιγράφεται και αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα όσα έπρεπε να γίνουν στη γη, στην προετοιμασία του αεροσκάφους και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά γιατί όπως είπαμε δεν είναι και ρουτίνα το να παίρνεις μέρος σε μια τέτοια επίδειξη όπου και το αεροσκάφος προφανώς πιέζεται παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και οι πιλότοι θα πρέπει να είναι στο maximum και αυτοί. Όχι ότι σε αποστολές δεν είναι, αλλά τώρα πραγματικά θέλουν να δώσουν και τον καλύτερο εαυτό τους. Έτσι, με τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τους πιλότους μας. Ακούω διάφορα. Ακούω ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο κράτημα της μηχανής. Ακούω ότι μπορεί να έχουμε εισρωή κάποιων πτηνών στον κινητήρα του αεροπλάνου. Πόσο πιθανά είναι όλα αυτά στα αεροπορικά ατυχήματα αυτού του είδους, κύριε Γεωργούση?
1: Είναι πιθανά. Έχουν συμβεί και τέτοια πραγματικά. Και φωτιά σε κινητήρα και κράτηση κινητήρας ξαφνικά. Και η ροή πτηνών που πέταξαν ξαφνικά στην πορεία του αεροσκάφους. Όλα θα διερευνηθούν. Εγώ δεν λέω ότι... Αλλά εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, βλέποντας αυτά που βλέπουμε που δημοσιεύονται, στις αεροπορικές επιδείξεις, οι πτήσεις που κάνει το κάθε αεροσκάφος είναι προσχεδιασμένες. Mm-hmm. Δεν κάνει του κεφαλιού του πιλότος εκείνη τη στιγμή. Είναι προσχεδιασμένες, είναι δοκιμασμένες, έχουν εκτελεστεί πριν αρκετές φορές και τα patterns και όλα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο πρέπει να έχει προηγηθεί μία τουλάχιστον πτήση ή δύο κιόλας προκειμένου να ξέρουν και τα σημάδια στο έδαφος γιατί το αεροπλάνο πετάει χαμηλά και οι πιλότοι λειτουργούν και έχουν σχέση με το έδαφος οπτικά. Δεν χρησιμοποιούν εκείνη τη στιγμή τα όργανα που διαθέτει το αεροπλάνο. Πρέπει να βλέπουν έξω τι γίνεται. Πετάνε πολύ χαμηλά.
0: Άρα λοιπόν έχουν κάνει την πρόβα, έτσι. Έχουν κάνει
1: ακριβώς,
0: πρόβα τις προηγούμενες
1: ημέρες.
0: Έχουν
1: κάνει την πρόβα. Μάλιστα. Όμως να λάβουμε υπόψη μας τι σημαίνει. Ας κάνουν μερικοί το λογαριασμό. Πόσο χρόνο θέλει ένα αεροσκάφος με 500 μίλια να χάσει 500 πόδια ύψος. Τα 500 πόδια ύψος είναι 150 μέτρα. Ας υπολογίσουμε τα 150 μέτρα με 500 μίλια σε πόσα δευτερόλεπτα χάνονται. Θα καταλάβουμε όλοι μας λοιπόν σε τι χρόνους κινούνται οι αποφάσεις ενός πιλότου και πόσο του επιτρέπεται χρόνος να έχει ολιγορία, αν είχε ολιγορία.
0: Και εδώ βέβαια έρχεται και το άλλο, ότι η πτήση συγκεκριμένη γίνεται, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Στανάγρας είναι πολύ κοντά έτσι, και στην κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν διάσπαρτα και εργοστάσια εκεί γύρω. Ακούω ότι οι πιλότοι πιθανόν να είδαν το πρόβλημα αλλά προσπάθησαν και την ίστατη στιγμή να αποφύγουν κάτι χειρότερο στο έδαφος. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το πούμε προφανώς από εδώ και φυσικά από το ένα στούντιο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία γνώση σε σχέση με αυτά που γίνονται. Ωστόσο ψάχνουμε να βρούμε και θέλουμε να ακούσουμε από τους ειδικούς και από εσάς κύριε Γεωργούση που έχετε τεράστια εμπειρία, τι θα μπορούσε να έχει πάει στραβά εδώ.
1: Σας είπα και πάλι ότι θα αφήσουμε την Επιτροπή να κάνει τη διερεύνηση. Πολλά σε μια τέτοια πτήση που κινείται στα όρια, πολλά μπορούν να έχουν συμβεί. Σας είπα και πάλι ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι κλάσματα του δευτερολέπτου, έως το πολύ για 1-2 δευτερόλεπτα. Μπορεί κάτι να συνέβη στον πιλότο, κάτι να συνέβη στο αεροσκάφος, μπορεί να μην πρόσεξαν. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι της πτήσης. Κοιτάξτε, και οι πιλότοι, όσο καλά εκπαιδευμένοι είναι, άνθρωποι είναι. Μια στιγμή αδυναμίας, κάτι. Το θέμα είναι ότι χάθηκαν δύο άνθρωποι, άφησαν παιδιά πίσω τους, οικογένειες. Και σε εμάς ένα τεράστιο πονό και στην πολεμική αεροπορία μια τεράστια έλλειψη. Όμως η αεροπορία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την πατρίδα όπως το κάνει πολλά χρόνια τώρα.
0: Κύριε Πτέρυρχε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργούση,
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: 37 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση και κατά τη διάρκεια της σημερινής ραδιοφωνικής μας πτήσης θα μιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε έτσι να μπούμε και να πούμε στην ουσία όσον εξήγηλε ο Πρωθυπουργός θες και να δούμε και πώς υποδέχονται αυτά τα μέτρα οι κοινωνικές ομάδες τις οποίες αφορούν τα συγκεκριμένα μέτρα. Μαζί μας, και να το καλημερίσω, είναι ο κύριος Δημήτρης Κοντός, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Περιστερίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, αντιπρόεδρος είμαι στο Δυτικό Τομέα Αθηνών.
0: Α, αντιπρόεδρος, μάλιστα.
1: Αλλά
0: αυτό λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τριτεκνία και θα ήθελα να μου σχολιάσετε τις θεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Το βασικό που βλέπω για τους τρίτεκνους έχει να κάνει με την νέα φορολογική ελάφρυνση που τίθεται σε ισχύ από το 2027. Ουσιαστικά με αυτή την αλλαγή μηδενίζει το φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή από το 26 τα εισοδήματα, αν καταλαβαίνω σωστά. Αυτό είναι.
1: Η εξαγγελία αυτό μάλλον αναφέρει. Δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση και θα εφαρμοστεί αργότερα μετά τις εκλογές.
0: Το αφορολόγητο για τις οικογένειες με τρία παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ, φτάνοντας συνολικά στα 25.364. Είστε ικανοποιημένοι από αυτό? Ξέρω και γνωρίζω καλά και το έχω συζητήσει κιόλας και στο παρελθόν και μαζί σας το έχουμε πει ότι εσείς επιδιώκατε και ζητούσατε την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
1: Αρχικά να πω ότι η κοινωνική ανάγκη που υπάρχει είναι η αντιμετωπίση του δημογραφικού. Η μία πλευρά είναι η εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, ίσως και η μικρότερη πλευρά. Και ήταν αυτό που έβγαινε από τα non-paper που έβγαιναν από την κυβέρνηση και το 24 και το 25 και το 26. Δηλαδή τις προηγούμενες μέρες παντού διαβάζαμε ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις για τους τριτέκνους στην εξομοίωση τους με τους πολυτέκνους. Αυτό, ξαναλέω, είναι η μία πλευρά όμως του δημογραφικού. Γιατί εμείς προχτές βγάλαμε μια ανακοίνωση τι χρειάζεται να πει ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο για τους τριτέκνους. Η δεύτερη πλευρά του δημογραφικού είναι η ενίσχυση και η στήριξη των νέων ανθρώπων να κάνουν οικογένεια, να υπάρξει αποκέντρωση και να κάνουν οικογένεια με παιδιά, δηλαδή να έχουν εργασιακή δυνατότητα, να έχουν κατοικία προσιτή και να έχουν τις κοινωνικές υποδομές που χρειάζεται και αυτό και στην περιφέρεια. Από αυτά τα πράγματα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν δεν αφορά η απογοήτευση εμάς μόνο. Φαντάζομαι το σύνολο της κοινωνίας έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Εκτός δηλαδή από αυτό το κομμάτι φορολογικό που ξαναλέω, δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί, δεν είναι το ουσιαστικό που χρειαζόμαστε σε σχέση με το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός ξέχασε στο βελίδιο να πάρει μαζί του την ατζέντα δημογραφικό. Δυστυχώς.
0: Από εκεί και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η μη ικανοποίηση έχει να κάνει με την εξομοίωση που ήταν το βασικό σας ζήτημα για τους πολυτέκνους και από εκεί και πέρα τώρα βλέποντας όλο αυτό, κύριε Κοντέ, εσείς θα επιδιώξετε κάποια νέα συνάντηση, θα κάνετε κάποιες ενέργειες, πώς θα το...
1: Εννοείται, στις επόμενες μέρες και όλο το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα, το στοιχείο της εξομοίωσης που υπάρχουν οι αντίστοιχε δεσμεύσει, λέω, κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια. Και εσείς το έχετε ακούσει, δεν είμαι μόνος. Δεν το έχουμε ακούσει μόνο εμείς. Αλλά και ξαναλέω, συνολικά με την ατζέντα, στηρίξτε τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένεια και να κάνουν όσα παιδιά επιθυμούν. Για να μπορεί να πάρει ανάσα αυτός ο τόπος. Διαφορετικά, τι πάσαμε.
0: Ναι. Ναι, πολύ πολύ σημαντικό και σωστό αυτό που λέτε. Και βλέπετε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει και το πότε ισχύουν αυτές οι αλλαγές για το φορολογικό, έτσι. Το έτος, διαβάζω ότι είναι η εφαρμογή από το φορολογικό έτος του 2027, που σημαίνει για τα...
1: Το μάθουμε σήμερα ή θα το μάθουμε από τις εξειδικεύσεις που θα κάνουν οι υπουργοί τις επόμενες μέρες.
0: Φαντάζομαι, γιατί το φορολογικό έτος 27 είναι του χρόνου, με αναφορά στα εισοδήματα του 26. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει να είναι. Θα τα δούμε όμως, αλλά θα, όπως είπατε, θα έχουμε την εξειδίκευση στη συνέχεια.
1: Μας έχει τύχει σε όλους μας να υπάρχουν κυβερνητικές εξαγγελίες από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Να σας πω για παράδειγμα, αύξηση του επιδόματος παιδιού δεν αφορούσε το τρίτο επιπόνο. Οι οποίες εξαγγέλθηκαν και δεν έγιναν. Γι' αυτό λέω, ας το δούμε.
0: Για ποια ακριβώς αναφέρεστε, σε ποια ακριβώς αναφέρεστε?
1: Στην εξαγγελία που έγινε πριν 2 χρόνια, ότι τα επιδόματα, ότι οι κλίμακες επιδόματος από 3 θα γίνουν 2.
0: Ναι.
1: Και σημαίνει ότι θα αυξηθούν, η μικρότερη θα αυξηθεί περισσότερο από τις άλλες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υλοποιήθηκε. Τελευταίες πληροφορίες διαδόσεις έλεγαν ότι θα αυξηθούν κατά 30% τα επιδόματα τώρα. Ναι. Αυτό που δεν είχε γίνει, δηλαδή πρόπερση που είχε εξαγγελθεί.
0: Κύριε Κοντέ, θα ξαναμιλήσουμε μετά την εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς, για να δούμε πού ακριβώς είμαστε και να δούμε και στη συνέχεια πώς θα κινηθείτε κι εσείς, και να δούμε μήπως υπάρχουν και κάποιες άλλες εξελίξεις από πλευράς κυβερνητικής. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Yes.

0: Ο πεινασμένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στο να ξεπέρασε.

Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr. Παραπολιτικά

7 και 48 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, των κυριακάτικων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την απογευματινή που αναφέρει για το σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας, μπαράζ προγραμμάτων στο τραπέζι της ΔΥΠΑ με ορίζοντα τετραετίας. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας, από τη διαρροή ιατρικών αρχείων και ιδιωτικών συνομιλιών μέχρι την αποκάλυψη εξωσυγικών σχέσεων, η AI βγαίνει πολλές φορές εκτός ελέγχου. Συνευλία υπερθέαμα του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη γιορτή στη Νέα Παραλία με ελεύθερη είσοδο για τα 30 χρόνια καριέρας του στις 12 Σεπτεμβρίου. Είμαστε και μέσα σε αυτό βέβαια, ο όμιλος Next Step Media. Έλληνο-τουρκικά προκλήσεις, απαντήσεις και ελιγμοί, διπλωματική τακτική της Αθήνας και τα μηνύματα στον Ερντογάν. Σκληρό ροκ, εμφύλιος και αποκλεισμοί. Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους. Ο Τσίπρας λείπει μόνο, τη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει. Η στρατηγική και τα μέτρα, το γαλάζιο master plan για κάλπες και 2030, τα βήματα του Πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΘ και οι κομικές κινήσεις εν ώψη εκλογών. Παιδεία προς διόρθωση στα επίμαχα σχολικά βιβλία και full season απόβαση διασύμων από το Σεπτέμβριο, από το Βασιλιά Κάρολο μέχρι τον πρίγκιπα Αλβέρτο και το ζεύγος Hanks Wilson. Στα παραπολιτικά. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά, οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, πως η εφημερίδα μας είχε από πριν έτσι αποκαλύψει την έκπληξη που αφορά στον κουμπαρά για τα παιδιά. Και στα άλλα θέματα της εφημερίδας, γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, η συμμαχία με το Ισραήλ κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή και Αντώνη Σαμαράς τη σκέφτεται τι του εισηγούνται που εγκλωβίζονται. Αλέξανδρος Εξάρχου, μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια, παρέμβαση στο συνέδριο των Economist powergame.gr. Στο Βήμα, τορπίλες στο κόμμα Μητσοτάκη, οι λίστες Σαμαρά και οι κρυφές διαρροές ΔΕΘ στη σκιά γαλάζιων εμφυλίων. Αφιέρωμα ήταν κάποτε στη ΔΕΘ. Η διεθνής έκθεση δεν ήταν πάντα άμβωνας πολιτικών εξεγγελιών, πεδίο πλειοδοσίας παροχών και αρένα πολιτικών διαξηφισμών. Άλλοτε ήταν το πόσιμο εξωστρέφειας, όπως μαρτυρεί το περίπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών στην 28η ΔΕΘ το 1963 με τον θαλαμίσκο του διαστημόπλοιου ΣΥΓΜΑ 7 να εκτίθεται ως δείγμα της τεχνολογικής πρωτοπορίας της εποχής. Εντυπωσιακή φωτογραφία πραγματικά. Πάμε στο παρόν. Όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Ακραία σενάρια για την επόμενη μέρα των εκλογών. Τι συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες σε πολιτικά γραφεία και επιχειρηματικούς ομίλους. Ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Η τραγωδία για τη μεσαία οικογένεια. Στα νύχια της Κοβέση οι Έλληνες δημοσκόποι. Αντεπίθεση Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη μεγάλη ανατροπή και τη δεύτερη θέση. Και το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις δεύτερες εκλογές. Real News, ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Ο ειδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Φρίκη στην Κυψέλη, έρευνα για εμπόριο βρεφών. Σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη. Οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο, ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Η Αυγή. Δώσανε την ασπίδα του Αχιλέα στον Mr. Predator. Η εταιρεία Kestrel, η σύνδεση με το λογισμικό παρακολούθησης και με το ενιαίο αντιεροπορικό σύστημα. Πόσα γνωρίζει η κυβέρνηση για τη διαβολική σύμπτωση. Ο έμπορος όπλων, Σταύρος Κομνόπουλος και το Ισραήλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ κοστολογημένο πρόγραμμα. Ο Κώστας Αρβανίτης στην αρχή της Κυριακής παρουσίας στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαιότητα. Και διοικητής ΑΕΠ Πατρών τα δύο μηνύματα που τον έκαναν στόχο των υποκλοπών. Πρώτο θέμα, μέρισμα ανάπτυξης με φόντο τις κάλπες. Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, λέει ο Μητσοτάκης. Κτήμα Καμπά από το Μαυρογιαλούρο και τα Αμπέλια στη νέα εποχή με γραφεία, κατοικίες και ξενοδοχείο. Αθηναϊκή Ριβιέρα, 4 κίνητα που έγραψαν ιστορία. Η ασπίδα του Αχιλέα. Φτιάχνουμε στην Ελλάδα άμυνα όπως του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός αναλυτής και πρώην αξιωματικός πληροφοριών Dan Pfefferman περιγράφει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Και η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, έρευνα από το κτέλ στο SUV και μετά πάλι πίσω στο άγχος και την ανασφάλεια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030. Το πακέτο ΔΕΘ και το πρόγραμμα για τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Οι φορολεφρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι αυξήσεις αποδοχών και επιδομάτων για συνταξιούχους, ιδιωτικό τομέα και δημοσίους υπαλλήλους. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν, τα πολιτικά μηνύματα και τα προεκλογικά διλήμματα. Η ακτινογραφία της ασπίδας του Αχιλέα. Πώς θα λειτουργεί ο αντιπυραυλικός, αντιβαλιστικός και αντιντρόουν θόλος. Τα επιμέρους αντιμετικά συστήματα που περιλαμβάνει.
Στο στόχαστρο του Πούτιν 7 περιοχές της Ευρώπης, υβριδικός πόλεμος και τα αναπάντητα ερωτήματα για τις σχέσεις Τσίπρα με το Καράτκας. Επίσης, η άγνωστη ελληνική μειονότητα των 6.000 ομογενών στην πολιτεία. Πάμε στην καθημερινή. Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μετά την συμφωνία για την Ασπίδα, η Αθήνα εξετάζει τα σενάρια κλιμάκωσης της έντασης από την Άγκυρα. Ιδιωτικό χρέος 421 δισεκατομμύρια ευρώ και τα μισά στο κόκκινο. Τα συνολικά χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και τον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι σχεδόν διπλάσια του ΑΕΠ. Και πάνω από τα μισά, 238,6 δις, είναι έλεξη πρόθεσμα. Παρά τις ρυθμίσεις και την ανάπτυξη, τα κόκκινα δάνεια δεν μειώνονται. Ενώ παράλληλα οι οφειλές προς το δημόσιο και οι οφειλέτες αυξάνονται. Πρόεδρος ΕΛΚΑΚ, γιατί καθυστερεί η ανάπτυξη των εξοπλισμών και τα μυστικά της ασπίδας του Αχιλλέα, η καθημερινή στον αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, ο πλανήτης θαυμάζει αυτό που η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει. Πάμε στην κόντρα. Ο Σαμαράς καθορίζει την πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση απολογείται καθημερινά για εθνικά και δικαιώματα ομοφυλοφίλων. Ο φόβος μετακίνησης των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων εξαναγκάζει τον Μαξίμου σε τυχοδιοκτικές πρακτικές. Λουκέντα σχολεία κενά στις τάξεις. Η Ελλάδα μικραίνει και η εκπαίδευση πληρώνει το τίμημα. 21.000 μαθητές λιγότεροι. Νέα σελίδα για την Ελλάδα. Το τολμηρό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αποκάλυψη, ο Σαλμάς υποψήφιος βουλευτής με το Σαμαρά στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, λέει η Voice, και 2,5 εκατομμύρια στον Προκοπίου, παίρνει δάνεια με εγγύηση στα παλιά, σκάνδαλο διαρκείας στον ταραβέρι του τραπεζών με τον εφοπλιστή, μαύρη λίστα, άλλος τους opinion leaders μετά τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ του Μεγάλου, και ο Τζιτζικώστας ήθελε να με κατευθύνει αλλά βρήκε τείχο, η πρώην αντιπεριφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, κυρία Πατουλίδου, ανοίγει την καρδιά της. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Αλέξης αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Και κλείνουμε με την Δημοκρατία. Νόθα ηγεσία Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Η αποκαλύψη για το Γεωργιάδη άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Πλειοδοσία δισεκατομμύριο στη ΔΕΘ. Σκιαμαχίες για λεφτά που δεν υπάρχουν. Και με φωτογραφικό μαγείρεμα η εκχώρηση των πολιτηρίων σε μουσεία και μνημεία. Συνέχεια και στον σκάνδαλο με τις βίζες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων Εφημερίδων όπως είπαμε, και σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, των Πρατηριούχων της Αττικής. Σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
3: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
2: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
4: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλανδρίτσας.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
8: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
9: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
10: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο τηλέφωνο 2610-521-000.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβρις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ύλιδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 11.30.

0: Πάσχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: διαφορά είναι μία. Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
4: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
3: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
5: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
9: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιολάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
11: Ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
11: Παραπολιτικά.
10: Ναι, ναι.
11: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΣΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.

0: Όχι.
1: Όχι, καλά.
0: Maiden, Ace Maiden.
1: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω το τζολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
0: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
1: Όχι, σου είπα. Αναιρέσει με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
0: Ξέχνα το.
1: Καλά. Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
0: Γεια χαρά.
1: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που πουτάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
0: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
1: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
0: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
1: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
0: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
1: Μην τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο κυρανάκης, δεν μορφώσω και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
0: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
0: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
0: Πάρ το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
3: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
0: Ναι, πολλά.
3: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
0: Έπαιζε την άλλη μέρα.
3: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
0: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
3: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
0: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
3: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
0: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
3: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
0: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
3: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
0: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
3: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Κι εγώ!
3: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
0: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
1: Έλα Μπορυλουλού.
0: Όπα.
1: Τι έγινε?
0: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
1: Όχι ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια με σημαίνει μια η ώρα να μία με δύο.
0: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
1: Εγώ. Αλλά αυτό με κρατάει ζωντανό μου, τι λες τώρα?
0: Α, οκ.
1: Όταν πάω σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
0: Μπατονέτα, τι μπατονέτα, για τα αυτιά?
1: Αυτά μπατών πως τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που.
0: Εμ το κάνεις, εμ είσαι βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
0: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
1: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα ρε μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να άμα σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
0: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
1: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Να σου πω ρε φιλαράκι.
0: Έλα, λέγε.
1: Για το θέμα Χριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω και εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
1: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
0: Απ' την ίδια.
1: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
0: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
1: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
1: Όπα, δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
0: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
1: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
0: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
1: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι πολιτική. Να προσέχει τι λέει, να πούμε και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
0: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
1: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει. Αυτό το.
0: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καθένα.

0: Μπαρδάκη και τον ελέω που στη για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω που στη, γιατί ήταν που στη για τη συμπεριφορά
1: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχει φάει το κεφάλι σου κιόλα και γυρεύει την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει εσένα.
0: Άμα δεν μπει μέσα στον δρόμο, να με τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γανόνιο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
1: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
1: Θέσε.
0: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γαμίσαι, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει, μωρή της, λέει, τι έκανε? Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες, κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
1: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
0: Ωραία.
1: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
1: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
1: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
0: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
1: Άντε, σε περιμένω. Κολομέρια.
2: Έλα, κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
2: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
1: Σιγά, μωρή, υπερβολές.
2: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθείων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν, ναι, να εξηγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει και αυτό τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και την ενόχλησε αυτό.
3: Έχεις τον άνθρωπο διώρης και τον βασανίζεις.
4: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
4: Εκεί ήτανε.
3: Πεταμένα.
4: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να τα πάρει ο Δήμος.
2: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
1: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
2: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
5: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
5: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθαύτης, πώς το λένε?
6: Χατζηθαύτη.
5: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
6: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
7: Τη βάψαμε.
1: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
5: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
5: Εντάξει ρε εσύ Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω από τα ρούχα μου.
1: Εντύσου λίγο.
8: Αποστολή.
1: Ναι.
8: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
1: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
8: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
1: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
9: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
8: Άκουστε,
1: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
8: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
1: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
8: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή?
1: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
8: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
1: Άμορο ψυχούλης.
8: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
1: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
8: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
1: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, οκ.
8: Okay. Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
7: Ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανεί.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
7: Ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανεί.
8: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
7: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ταφύ, ό,τι του φανεί, λόγω Στεφανεί.
8: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
1: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
8: Κάβλα μου εσύ, κάβλα μου.
1: Ναι, ναι, γεια.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Πολύ λαού.
1: Οργή Θεού.
11: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
1: Τι προβληματισμό έχεις?
11: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
1: Είναι στενά.
12: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
11: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντογλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
1: Έλαντε.
11: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα. Μητσοτάκη, αφού έχει γυριστήρες στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλύσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
1: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
11: Από Τσόλι.
1: Έλα αστεία τώρα.
11: Τι κάνετε από Τσόλι μου?
1: Τι θες?
11: Δεν κατάλαβε το μαλάκα κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
11: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα? Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
1: Α, ο Σιριζέος είσαι.
11: Μπράβο, ρε φιλάκι.
1: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις καθεί?
11: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
1: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί?
11: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
1: Εγώ, εσύ. Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
11: Είναι δυνατόν να με ρωτώ τέτοια πράγματα? Ήταν ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
13: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
11: Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρές σου ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του ένα απ' άλλου, είναι αριστερά.
11: Όχι, όχι.
1: Σε έχω βρει
11: όχι.
1: Και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με
1: ναι,
0: αγάπη
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς. Να...
4: Ναι, καλημέρα σας, να θυμίσω και ο Γαϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήτανε Παλαιστής και αυτός, πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO, το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ, δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Πασόλη μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Στήλιος της Ιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοεβραιόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστο να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπεις ρε καραγκιός, για αυτές έχουν όποιον θέλουνε με όσα φράγκα θέλουνε. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα και έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοσή της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε. Εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να μου εξηγήσει τώρα και εσύ, Μωρ Κακομοίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι παραπή.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσά. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας, να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει
1: γενικά. Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρντή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρντή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε, κι άμα μιλήσετε, λέω. λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ?
1: Ποιος είναι τόση ώρα?
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε?
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου είπε κόρη ότι είστε τόσο θρασκής.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμα έχει τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός?
1: Εντάξει.
2: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες, είναι δυνατό τόσες εξετάσεις? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί
2: να
1: μην πιστεύεις. Κάτι,
2: τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο, δηλαδή τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
7: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
8: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
7: Μπράβο.
8: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
8: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
7: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
7: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
7: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
7: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
9: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
7: Άκουσε, Ράδης Αγοράκη μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που θα έχετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
7: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, αυτό παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
7: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
7: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις. Γιατί
1: ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
7: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκα τι να ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω τον Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Μάλιστα. Να καθόμαστε να οικετεύουμε τον Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
7: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του πτήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανέναν τοίχο? Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας.
5: Είμαι στο κινητό.
6: Τι σχολή είσαι?
5: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
6: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
5: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να εκτές αγκάλες.
6: Σε κάθε χωριό.
5: Πω. Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
6: Από όλους ο γεννηματάς σου, στο μυαλό.
5: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε να εκτές αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
6: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, και άστα αυτά.
5: Τι, πάντα, όχι, τι κάνει.
6: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
5: Τι λες, ρε.
6: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, αποστολή. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
6: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
5: Το ίδιο.
6: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
5: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, γέλαγα 5 χρονών, εγώ 6.
6: Α, πόσο είσαι τώρα?
5: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
6: Καλά είναι.
8: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
6: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
8: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
6: Ωραία.
8: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
6: Περαστικά σου.
8: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
6: Ναι, εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
8: Δεν άκουσα.
6: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
8: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
5: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
6: Από τι, έλεγες και πριν?
5: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
6: Α, εσύ είσαι?
5: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
6: Α, τι καλά.
5: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
6: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
5: Ναι,
6: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
5: Ναι.
6: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
5: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
9: Καλή όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
10: γιατί
9: καταλάβω.
10: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
9: Τι είχατε κάνει?
10: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα?
5: Και όλες αυτές οι μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
6: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Τώρα τι συζητάμε?
5: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και θα λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
6: Τώρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
5: Ωραία, εντάξει.
6: Κατάσταση.
5: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι.
6: Α,
5: 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
6: Ουέ.
5: Ακούσε ο άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
6: Ουέ και δεις.
5: Εντάξει. Γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
6: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
5: Εγώ τα λέω. Τώρα είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
6: Λοιπόν,
5: κάτι κλαίγεται, αλλά.
6: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Έτσι, Ρίκο, που είσαι και εσύ, Στράσος.
11: Ελά, ρεντά είναι, α πούμε. Τι κάνεις?
6: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
11: Λοιπόν, άκουσε με πολύ καλά.
6: Ναι, για να δω.
11: Συγγνώμη με τα βασικά. Ο ουφολόγος έχει δίκιο, ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
6: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
11: Αυτό που σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό.
6: Ναι, τι συζητάμε.
12: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
11: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν το έχεις καταλάβει. Να το ξέρετε.
6: Α, μ' αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
11: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι Μετάλλικα.
6: Μου άρεσε, ναι.
11: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχεις γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
6: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
11: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα. Μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσεις ειδικούς να πούμε.
6: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
11: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σαν να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
6: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
6: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
11: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έξω θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα στον τζάμπα να πούμε.
6: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
11: Πρέπει να το πας για παϊδάκια. Να του κάνεις το τραπέζι.
6: Α, και παϊδάκια.
11: Να λαδώσεις τον τεράκι του. Έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
6: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
11: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
6: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
11: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
6: ναι.
11: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει αυτό πουθενά, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες, θα ξέρουμε.
6: Τώρα τι, και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
11: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και όλα τα λοιπά δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέσουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
6: Okay.
11: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
6: Ναι.
11: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, another of the beast.
0: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
6: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
11: Εκεί τις παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
6: Α, στη Λουκά παίρνεις, σε μένα δεν παίρνεις, για την ψυχική οδύνη.
11: Ανάγκη έχεις σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχεις εκεί πέρα τα κονές σου.
6: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
13: Απόστολε!
6: Έλα!
13: Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα, ποιος είναι?
13: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
6: Καλά!
13: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
6: Τον Γκούλη τον νοιάζει να πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
13: Α, αυτό έχει!
6: Για την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
13: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, φέρτο, φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
16: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί, λοιπόν, με 16 λεπτά το λίτρο. Φέρτο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
17: Την επιδότηση του Fuel Pass.
18: 2 ευρώ το μήνα.
17: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
18: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
19: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Καπήθηκε.

0: χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Αγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Ποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω, σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης, δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επινικητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε
1: ή ναι, ο ίδιος.
2: Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι. Τι θέλετε?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μη δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτάκι, παιδί, έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο?
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι καινούριο.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συγχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι. Όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι?
1: Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά?
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσεις, το λέω. Δηλαδή άμα δεις τι θα γίνει μετά θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή για να το... εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: αποτελέσματος.
2: Το λέω, γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται, α!

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατή, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Και έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χασί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χασί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα,
5: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε μια.
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γδάτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
12: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Ξεκινάμε σήμερα.
13: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μην στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
9: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
15: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πούλο από εδώ.
14: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
10: τον πούλο.
7: Βγάλ τα πέρα μοναχή σου όπως κάναμε όλοι μας.
14: Ξίδι, λυπάμαι. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
16: Ναι.
1: Λέγεται.
16: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.

0: καλά, τι γίνεται?
1: Να δω καλά, εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι,
0: το δοξαστικό. Δεν ξέρω και τι άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σπιτιού μου, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, σε ξέρω από το Sky.
1: Α.
0: Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.

0: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
0: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Enter Sandman. Πήγες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
0: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί. Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης
0: και ας μπροστά στην τάτια για νέους ερωτές. Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
2: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
0: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
0: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω, το ακούω.
0: Και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: FM 93.4.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
10: Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτία μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευτεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, αυτή τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια... Είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
11: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
12: Κύριε Πρόεδρε, ευθείας στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ό,τι καλύπτεται υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλλειος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
10: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμαρά, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά, αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνιστικές ισορροπίες όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
11: Σειρά έχει η Γεωργία Σάκουλα από την εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανίνη Κηφοράκη από τη συνέντευξη και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανίνη Κηφοράκη από το zarpanews.gr.
4: Καλό μεσημέρι.

0: δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωση του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανελειμμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανελειμμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Το λόγο έχει Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο 2 φορές, να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη, ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νικηφοράκη. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε έναν βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές παγιές ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία Σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί. Άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις.

0: οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μορελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζόη Τσόλης από το protagon.gr.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας. Και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα περίπου 2 μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες. Φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
0: Μακάρι να μπορώ να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα. Και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την διεύθυνση αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Το ελληνικό FBI λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στον δρόμο. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι η νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από την πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες. Πράγματι, είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζετε, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
1: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί Αμαλία Κάτζο από την εφημερίδα Political.

0: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το. Παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση, είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από ποια με αν μεγάλη είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες. Η αν μεγάλη είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκέβασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια. Η αν μεγάλη είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65? Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία. Αλλά αυτή ωφελείται. Ή ωφελείται ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση. Και, εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας, και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο. Και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά, δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική, και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46-65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
2: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζο από την εφημερίδα Political και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ, πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοϊμίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
1: Καταρχάς προσπάθησα για κάτι να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτικής. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων, θα το κάνουμε και του χρόνου εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί το έκανα και γιατί ενδεχομένως να δυσαρέστησα και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπωτο 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο. Και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας. Και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όριμοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
2: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
1: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει κτηνιατρική στην Ορεσιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ότι φαίνεται ότι είχαμε πριν και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβουμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά είμαστε συνεπείς.
2: Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μοσχολιό από τη βραδινή της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστο από το newsbreak.gr.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Έλα λίγο παραδίπλα στο κέντρο δεξιά.
1: Αρέσει αυτό.
5: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών, πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείτε συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει οι αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
1: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό πρόεδρο το πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος, η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα, πρωτίστως από ντρόουν, και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος, ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι περί τις 500.000. Φέτος θα είμαστε, δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομάντους οι οποίοι μπαίνουν πια στα δάση. Παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχουν χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια Καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Οι Ισπανοί κάηκαν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε την αντιπολίτευση να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία? Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει μας ξεπερνάει το πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης. Όλη η προσπάθεια του Αντινέρω, η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη, δασική περιοχή, με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να... Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ, ξέρετε τι βρήκα? Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο, το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο να έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά δύο προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: Πάσχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
1: Ξεκινάει.
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλαύκου 9.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
6: Σαν εκπομπή εννοείς.
7: Αυτό τώρα τι το διευκρινίζουμε.
6: Όχι, εμείς είμαστε μικρότερες από την εκπομπή.
7: Εντάξει.
6: Καταρχήν είμαστε 40 χρονών. Γίναμε καρτούν, παιδιά, άντε προσεχώς και Μπάρμπι.
7: Μπάρμπι.
6: Δεν θα ήθελα να γίνω μια Μπάρμπι.
7: Ξανθιά ή μελαχρινή.
6: Όπως είμαι, ρε παιδί μου. Η Μπάρμπι να είμαι εγώ.
7: Η Μπάρμπι δεν είναι συνήθως ξανθιά.
6: Όχι, έχουν.
7: Total blondie.
6: Οι αρχικές. Μετά φτιάξανε Μπάρμπι οι προσωπικότητες.
7: Παιδιά, καλά που ξεκινήσαμε τη δουλειά και θα ξεκουραστούμε. Αυτό έχω να σας πω μόνο.
6: Τι έπαθε, τι έγινε, πες τα όλα.
7: Αγροκτήματα, ρόζερ, χότολου, ένας μάστορας μετά τον άλλον.
6: Ακούς τις διακοπές του στην Εβιά.
7: Δεν υπάρχει.
6: Έκανες ανακαίνιση.
7: Όχι, δεν έκανα ανακαίνιση.
6: Ανακαινίζω σπίτι μου, εξοικονομώ, τι απ' όλα.
7: Μακάρι. Για να εξοικονομείς πρέπει να έχεις να εξοικονομείς κάτι.
6: Πρέπει να έχεις και μετά για να τα πάρεις. Κάνεις καλλιέ.
7: Αργή. Θέλουν καταρχάς.
6: Δύο χρόνια οι προηγούμενοι περιμένουν.
7: Θέλει χαρτιά, σου ζητάνε πιστοποιητικό, νούμερο σουτιέν, παπουτσιού, αυτό ναι. Τώρα τ' άλλο.
6: Και, ναι.
7: Έλα παιδιά, τα κακά κορίτσια γύρισαν και περιμένουμε μηνύματα radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
6: Αλλά για πες τώρα, τι έγινε με τα μαστόρια.
7: Τι έγινε, καταρχάς είμαι μέσα στο χόρτο, στο καλάμι κλπ. Δηλαδή
6: μες
7: νομίζω.
6: Όταν το ανοίγει κάποιος θα νομίζω ότι είσαι.
7: Όχι παιδί μου.
6: Ή πίνω μπύρες και παίζω προ, ρε φίλε.
7: Καλό αυτό.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, το σπιτάκι μου,
6: ναι.
7: Αυτό το φτωχικό λεμονόσπιτο,
6: ναι.
7: Είναι σε ένα κτήμα 6,5 τραμάτων.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Αυτό θέλει το κακομοίρι. Όταν δεν το καλλιεργεί, βγαίνουν. Χόρτα, δηλαδή αρχή του καλοκαιριού το χόρτο έχει φτάσει 1,5 μέτρο.
6: Ναι.
7: Δεν μπορείς να μπεις στο σπίτι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βλέπεις δηλαδή ίσα ίσα την πέρκολα.
6: Ναι.
7: Έχουμε και καλάμια γύρω-γύρω. Αυτά όμως για προστασία. Εντάξει, τα χόρτα τα βγάζεις. Τα καλάμια για να βγουν παιδιά σε 6,5 στρέμματα. Μιλάμε ότι είναι ολόκληρη και προϋπολογισμός πολύ μεγάλος. Και ποιος να έρθει ο κόφτης να το γεμίσει το φορτηγό, να τα πάρει το φορτηγό. Να...
6: Έλα, είστε εργατιά, άνοιξε το μάτι σου όμως. Έτσι ήρθε κυπουρός, ήρθε αυτό, ήρθε η αξίνα, ήρθε το.
7: Ναι, η ξίνα.
6: Ο οδηγός του.
7: Ναι.
6: Καλά πήγε.
7: Ο ένας ήθελε μπύρα, ο άλλος ήθελε νερό, ο τρίτος ήταν με απλωμένο χέρι. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή τα εξοχικά πολύ ωραία, κουραστικά.
6: Έχουν συντήρηση.
7: Και θέλουν πολύ συντήρηση.
6: Ειδικά αυτά που λες εσύ που έχουν φόρτο. Αυτό που έχουν όταν έχουν κήπο και λεμονιές και αυτά και δέντρα και τέτοια. Γιατί εμένα δεν
7: και
6: έχει.
7: Και λέει μια φίλη, εγώ λέει φαντάζομαι ένα εκείνο το σπιτάκι που είναι πάνω στη θάλασσα. Τι λέω να σου πω, ξέρεις τι συντήρηση θέλει. Αυτό το σπιτάκι που φορά το μαγιουδάκι σου όλη την ημέρα. Και και λες, παιδιά, ζεστάθηκα, πάω να βουτήξω.
6: Ναι, ναι, ναι, μεγάλα, πολλά, πολλά λεφτά.
7: Αυτά είναι.
6: Εμένα ευτυχώς δεν έχει κήπους και τέτοια. Είναι μια αυλή, τελειώσαμε. Και γύρω-γύρω σπίτι, δεν υπάρχει.
7: Και πάλι όμως με τις υγρασίες και αυτά, ανά κάποια χρόνια.
6: Θέλει, θέλει.
7: Θέλει βάψιμο.
6: Ανάσπρισμα θέλει. Αυτά θέλει. Να κόβουμε την κλιματαριά, μην μπαίνει στο σταφύλι και γίνει τέτοιο. Να μην μπει η ζουρίδα μέσα και σπά τα. Έχουμε και τι ζουρίδε.
7: Τι είναι η ζουρίδα.
6: Αυτό το αλεπουδάκι.
7: Ποντικάκι.
6: Είναι το κριτικό αλεπουδάκι, το οποίο είναι τόσο όμορφο. Άμα το δει, λε τι γλύκα είναι αυτή. Και είναι ένα διάολο μεταμορφωμένο που μπορεί να μπει μέσα.
7: Εμένα έλα μωρέ, έλα μωρέ.
6: Τι έλα μωρέ. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Είχε μπει και μου είχε αποξπάσει όλε τι σύντε και είχαν κάνει κακά. Αυτά την κοιμόταν στο κρεβάτι μου.
7: Περντώνε. Πολύ θράσο.
6: Βέβαια.
7: Του έστρωσε, του έβαλε μαξιλάρι. Του έστρωσε εντόνι, βρε τα καλοδέχτηκε. Λένε οι βουδιστέ ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα ζωάκια, ούτε κατσαρίδα, ούτε με τη ούτε κουνουπάκι.
6: Τώρα που είπε κατσαρίδα. Εγώ είχα

0: και θάματα. Ξύλινη, όχι πλαστική ελαφριά. Και αυτή λοιπόν με τον αέρα όλο έπεφτε, όλο ξεμερδιαζόταν, φεύγανε οι πόρτες, πάθαινε διάφορα. Θηρίο. Και λέω πώς θα τη σηκώσω αυτή. Και παίρνω ένα. Βρίσκω ένα site που αυτοί με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και για μία μέρα μπορούν να έρθουν να στελήσουν, να τα κατεβάσουν κλπ. Λέω γεια σας παιδιά, είμαι στο δεύτερο όροφο, στην Γλυφάδα, είναι μία ντουλάπα, να την κατεβάσουμε σε σκουπίδια. Λέω πόσο κοστίζει, μου λέει 70 ευρώ. Ευχαριστώ, να σας ειδοποιήσουμε. Κλείνω το τηλέφωνο.
1: 70 ευρώ!
0: 70 ευρώ!
1: Τόσο βαριά είναι αυτή, δεν μπορούσε να το.
0: Ούτε με ρώτησε, είναι βαριά, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Μου πέταξε 70 στα μούτρα και κλείνω το τηλέφωνο. Και λέω 70 ευρώ, τώρα θα δει τι έχει να γίνει. Παίρνω ένα σφύρι, παίρνω μια τανάλια, παίρνω, πώς το λένε, μια ένα κατσαβίδι, το βγάζω και φωτογραφία, ναι. Το στέλνω στον ChatGPT και του λέω πώς λύνεται αυτή η ντουλάπα. Και με τη βοήθεια του ChatGPT που
1: καλά,
0: είναι το νέο
1: δυναμή.
0: Μου κομμενάκι, την έλυσα όλη την ντουλάπα. Την έκανα κομμάτια και μετά σιγά σιγά σαν το μυρμικάκι κατέβαζα φύλλο και τα πήγαινα
1: περίμενε.
0: Σε ένα που επιτρέπεται.
1: Περίμενε, αυτό μπορούσες, είχες τέτοια δύναμη να ξεβιδώνεις. Εγώ δεν έχω καθόλου δύναμη.
0: Τι
1: στα χέρια.
0: Να ξεβιδώσουν τα βίδα, μωρέ, δεν έχω δύναμη.
1: Στις ντουλάπες φαντάζομαι ότι είναι σφινόμενο.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν, ήταν μια χαρά. Ήταν
1: πρέπει
0: όσο...
1: να πάρουμε αυτό που κάνει. Ξεβιδώνει και.
0: Δεν
1: ξεβιδώνει.
0: Την ξεδίδωσα και την πήγα κομμάτι-κομμάτι. Και λέω τώρα 70 ευρώ για πάρτι στο Ελενάκι. Τι θα τα κάνουμε τώρα.
1: Τι τα κάναμε.
0: Άραξε μέρα, σούπερ μάρκετ. Δεν μου φτάσανε ούτε να πάρω δύο μπαμπάκια.
1: Δεν έκανες πράκτη τώρα το καλοκαίρι.
0: Τι πράκτη.
1: Πράκτη στη μαγειρική.
0: Έκανα πράκτη στο delivery.
1: Α.
0: Δηλαδή τι εννοώ πράκτη. Κάθισα και είδα ποια είναι πιο φτηνά. Ολόκληρη έρευνα βέβαια.
1: Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
0: Μπήκα στην πλατφόρμα και έβλεπα. Ποιος είναι πιο φτηνός, ποιος έχει χαμηλότερη παραγγελία. Δηλαδή σου λέω ότι δεν μπορείς να παραγγείλεις λιγότερο από 10 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει μεταφορικά και ποιος στις παραγγελίες σου κάνει την τέταρτη δώρο, εντελώς δηλαδή και δώρο, σου κόβει 4 ευρουλίνια.
1: Έχω να σου πω ότι μας τραβάνε από πάνω και θα βάνει η ρίζα.
0: Η ρίζα είναι βαμμένη.
1: Α, ωραία.
0: Ναι,
1: εγώ ότι εμένα είναι κρυμμένη.
0: Είναι
1: δεν είναι βαμμένη, είναι κρυμμένη με τα ακουστικά.
0: Είναι βαμμένη και είναι βαμμένη στο σπίτι.
1: Έλα.
0: EY, για το μόνο σου.
1: Ποιος έβαψε, ποιον αγκάρεψες πια πάλι.
0: Με έβαψε.
1: Αντρικό ή γυναικείο χέρι.
0: Γυναικείο, γυναικείο.
1: Α, γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία.
0: Παιδιά, πήγα στο κομμωτήριο που μου είχε κάνει την πρώτη φορά ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Με αντάβγηση, ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, ήμουν μία Μόνα Λίζα.
1: Εσύ ήσουν
0: να
1: η
0: το
1: μόνα,
0: πω έτσι.
1: Ήσουν Μόνα η Λίζα.
0: Είναι άσχημη αυτή εδώ μεταξύ. Λοιπόν.
1: Μπορεί για την εποχή να μην ήταν άσχημη.
0: Άγια στα μαύρα για την εποχή άστη, με την άφτονε αυτή. Δηλαδή δεν έμενε που λένε. Λοιπόν, ήταν η Μόνα Λίζα. Ήμουν σαν τη Μόνα Λίζα και μετά πηγαίνω να μου κάνει ένα ρεφλέ και μία ρίζα και με βγάζει κοκκινογούλη μπατζάρι.
1: Τι εννοεί?
0: Με έβγαλε κόκκινη.
1: Και
0: ήταν το
1: μαλλί
0: μου. Και μπαίνω στα ChatGPT και αρχίζω. Μπαίνω στο κλοντ. Μπαίνω στο ChatGPT.
1: Συγγνώμη, την πλήρωση την κυρία.
0: Την πλήρωσα άδρα.
1: Την έβρισε κιόλα.
0: Όχι, με την έβρισα, έβγαινε διακοπέ μετά. Εντάξει, δεν έχει περάσει πολύ καλά.
1: Τι λοιπόν. Κατά.
0: Πρέπει δηλαδή.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι η κομμουντριά σου.
0: Δεν πρέπει να
1: ζει. Καταρχά την πήρε, δεν ρωτήσαν. Ζει.
0: Δεν την πήρα, πρέπει να τη τρύπησε η βάρκα, να τη τρύπησε το σωσίβιο. Κάτι δεν έχει πάει καλά σίγουρα. Λοιπόν, και μπήκα στο ChatGPT. Και έβαλα βρε 3 ChatGPT να συζητάνε για τη δική μου την τρίχα.
1: Και
0: το κλοντ, το ChatGPT και το Gemini.
1: Θέμα, δεν το πιστεύω.
0: Και μου λένε,
1: ότι βάζουνε παιδιά τα 3 ChatGPT.
0: Ναι, να κάνουμε σύσκεψη. Έχουμε σύσκεψη
1: για το μαλλί σου.
0: Ότι πρέπει να μιλάω δηλαδή για τα χρέια μου. Θα μιλήσω για το μαλλί μου. Και είπα, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου είπανε, στείλε μας μια φωτογραφία να δούμε την τωρινή σου βάση, να αποφανθούμε τι χρώμα πάει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ολόκληρο ChatGPT το απασχολείς με τριχές.
0: Εσύ με τι το απασχολείς δηλαδή.
1: Με τίποτα. Η μετάφραση κανονός κειμένου.
0: Όχι.
1: Να τελειώνει η δουλίτσα γρήγορα.
0: Όχι, εγώ το απασχολώ με μικρές καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
1: Με tip.
0: Με ναι. Χάρη σε αυτό εγώ κατάφερα και.
1: Τι έκανες.
0: Τι.
1: Σου είπε τι.
0: Μου είπε και ήρθε λίγο και μάθησε το κόκκινο.
1: Έλα. Πάμε γιατί θα έχουμε και ρουμπρίκα tip.
0: Τι θες να σου πω.
1: Τι έκανες, τι σου είπε τα τσιμπιτιά.
0: Τους είπα ποια μάρκα θέλω.
1: Α,
0: ποια μάρκα
1: μάρκες
0: βέβαια. Τους είπα δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι οι επαγγελματικοί. Πάρα πολύ καλή. Που με αυτή μου τα βάφω τα μαλλιά μου, τα βάφω μόνη μου. Και μου είπε ποιους κωδικούς να πάρω. Θα αναμίξει, μου είπε 10% από αυτό, 20% από κοτέ, 10% από αυτό. Τόσο ξυζενέ. Μουμπλε. Έχω ζυγαριά πολύ μικρή.
1: Α, είσαι ζυγαριά.
0: Οργανωμένη. Είναι κομμωτήρα του, μόνο λουτήρα δεν έχω. Λέω να βάλω ένα.
1: Πληροφορώ ότι οι κυρίες βορείων προαστίων
0: ναι.
1: Και οι πέλουσες νοτίων προαστίων έχουν και λουτήρα διότι έχουν κομμωτήριο, πριβέ κομμωτήριο στο σπίτι.
0: Ορίστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, και μου είπανε το 7, το 7, τόσο από το 7, το νούμερο 7, τόσο από το 7-11, τόσο από το 7-12 και βγήκε λίγο μια κατάσταση καλύτερη.
1: Για να δω.
0: Όχι, με καλύτερα.
1: Ναι, είσαι καλύτερα, αλλά η ρίζα έχει αρχίσει
0: η
1: πάλι.
0: Η ρίζα
1: ναι.
0: Τα έχω

0: Έχω κάνει 20, 18 μέρες περίπου.
1: Α, 18 μέρες τι, εσύ στο 15ήμερο θέλεις.
0: Θα περιμένει τώρα. Λοιπόν, το νέο trend λέει στο TikTok και μην το παρακολουθώ αρκετά.
1: Ναι.
0: Είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού, να μην κάνεις μπάνιο πριν από το ραντεβού.
1: Παρντών.
0: Διότι έτσι λέει, αφαιρείς από το σώμα σου τις λεγόμενες σεξουαλικές φερομόνες και να μην στα απολογώ.
1: Η μπίχλα.
0: Απάντετος θα γυρίσει σπίτι σου.
1: Όχι, λέει... όχι, γιατί ο Ναπολέοντας έλεγε στη Ζωζεφίνα. Σε πληροφορώ και κάτι ήξερε, μην πληθείς και έρχομαι.
0: Αυτό σου λέω, οπότε δεν πληθείς γιατί έχεις περισσότερες, λέει, πιθανότητες να...
1: Ναι, να σεξουαλιστείς.
0: Να σεξουαλιστείς. Παιδιά, να το δοκιμάσουμε και αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: ναι.
1: Υπάρχουν κάποια αρώματα που είναι πολύ ξεσηκωτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά που είναι
0: έτσι ισχύει πολύ... όμως, δηλαδή εννοώ, έχω δει και εγώ ότι πουλάνε τέτοια αρώματα και τα διαφημίζουν ως τέτοια, όπως το ακριβώς το λες, ως ξεσηκωτικά. Δουλεύουν όμως, γιατί έχω δει, επειδή, όχι εγώ, μια φίλη μου, έτσι,
1: ναι.
0: Ότι δεν δουλεύουν. Δηλαδή λέει, άλλη τσάμπα το πήρα, λέει. Ούτε να με φτύσει, λέει.
1: Περίμενε.
0: Κατάλαβες.
1: Στριγκάκι,
0: ναι.
1: Και χειρακίνη.
0: Ναι, λες.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει λίγο. Παιδιά, αυτή τη νέα μόδα έχεις δει όλα τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρόνων που φοράνε μαγιό στριγκέλες.
0: Ναι, είναι όλος ο ποπός έξω.
1: Τι, λέγεται, πώς λέγεται, Μπραζίλ, κάπως λέγεται, λέγεται στριγκ, λέγεται...
0: Το Μπραζίλ, σε πληροφορώ, είναι αυτό που είναι ο μισός ποπός έξω. Αυτό που λες εσύ, αν καταλαβαίνω, το κορδόνι που λέω εγώ, είναι όλο έξω, όλος ο ποπός.
1: Ναι, κάτι Μπραζίλ το λέει και αυτό, όχι.
0: Νομίζω όχι, το Μπραζίλ είναι λίγο παραπάνω, μη φανταστείς τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο παραπάνω ύφασμα. Βλέπεις και λίγο ύφασμα με το Μπραζίλ, να το πω έτσι.
1: Αυτό δεν έχει φόβο για την παραλία να σου μπει τίποτα.
0: Αυτό θέλεις, να σου μπει κάτι, φαντάζομαι. Δεν έχει φόβο να σου μπει.
1: Ναι, αλλά φοβάμαι μην μπαίνει αυτό που δεν πρέπει.
0: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνουν τα κοριτσάκια. Τα νέα είναι σημαντικά τώρα να βγάζουν τον ποπό τους έξω.

0: ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, ήμουν με τον ξάδερφό μου και πήγαμε με το σκάφος, παιδιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Εύβοια που λέγεται Καστρί, πεντακάθαρα νερά, αυτά, ιδηλιακό το τοπίο κλπ. Και βλέπω, άκου, όρεξη εγώ για μπάνιο, λέω θα κολυμπά όλη μέρα. Καταρχάς βλέπω μία θαλάσσια χελώνα.
9: Αγρή!
8: Η θαλάσσια χελώνα είναι τεράστια.
9: Είναι, φίλια
8: είναι. Βλέπεις ένα κεφάλι που μπαίνει και βγαίνει, yeah, και λες Παναγία μου, και σε πληροφορώ ότι μία ηλικιωμένη κυρία στην Κάριστο έλεγε ντροπή σας να ενοχλείτε τις θαλάσσιες χελώνες, εμείς που είμαστε οικολόγοι κλπ. Κάθε μέρα έβγαινε και έγραφε αυτά. Μέχρι που τη δάγκωσε μια θαλάσσια χελώνα και είπε τις άτιμες, τις ρουφιάνες, μαζέψτε τες. Το τι γέλιο έχουμε.
9: Ναι, ρε, παιδί, εντάξει.
8: Αλλά...
9: Δεν τη βλέπεις άμα έρχεται. Δηλαδή, τους άνεσε πολύ βαθιά κάπου.
8: Τώρα, όταν πηγαίνει σε.
9: Άκου, αυτή ριχά, την... όπως ναι, κάνουν οι μεγάλες κυρίες. Ριχά και αντί για έξω, από έξω μέσα, ναι, αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά. Αριστερά να προλάβουν να σε βρουν να σε βουτήξουν.
8: Άκου λοιπόν τι κάναμε εμείς. Επειδή αυτές εντωμεταξύ τρώνε λέει τσούχτρες. Εντωμεταξύ σε πεντακάθαρα νερά βρήκαμε τσούχτρες. Σχέλ τσούχτρες, παιδιά. Σχέλ, τις βάλαμε ChatGPT να μας πει. Λέει αυτές δαγκώνουν αλλά δεν τζούζουνε. Και μία πορτοκαλί. Τις πιάσαμε λοιπόν με μία απόχη. Τρεις ξέμπαρκες.
9: Οι σχέλ τι είναι τσούχτρες, γιατί είναι κάτι άλλο.
8: Τσούχτρες μεγάλες.
9: Ναι.
8: Παιδιά και τις βάλαμε σε ένα κουβά. Έτσι με θαλασσινό νερό.
9: Βγήκανε.
8: Έπρεπε να δεις. Όχι. Σε ένα κουβά μεγάλο με θαλασσινό νερό. Έπρεπε να δεις, γι' αυτό λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα. Με το που τους βάλαμε στο κουβά, βγάζανε αυτές άλλα, είχαν αφρύσει. Αυτό που λες, είχε αφρύσει από το κακό της. Παιδιά, και λέμε η μία θα φάει την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, έπρεπε να δεις πώς κάνανε. Και λέω πραγματικά, γι' αυτό λένε, όχι για το τσίμπημα, για το πώς κάνουν αυτές. Γι' αυτό λένε αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα.
9: Και τελικά τι τις κάνατε μετά.
8: Μετά, επειδή είμαστε οικολόγοι και
9: βουδιστές
8: που δεν θέλουμε να σκοτώνουμε όντα, τα ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Εγώ έλεγα.
9: Την είπε στη χελώνα.
8: Βάλτε χλωρίνη, έλεγα εγώ.
9: Είσαι και εσύ.
8: Να σου πω κάτι, μωρέ. Όλοι είμαστε οικολόγοι και όλοι είμαστε αυτό μέχρι να μας τσιμπήσουνε.
9: Εντάξει, και άμα τσιμπήσει, τι κάνεις, παιδί μου, θα το σκοτώσει. Άμα το σε τσιμπήσει, εντάξει, για να μηνθείς, μπορεί να, αν μπορείς να το σκοτώσεις, σκοτώνεις. Αλλά μέχρι εκεί.
8: Εν τω μεταξύ, γίνονται τα κουνούπια, παιδιά έχουν. Ψεκάζουνε τώρα, ψεκάζουνε περιοχές. Για πες, τι. Είδα μια φίλη, έχει βγει ένα βραχιολάκι που μυρίζει τρονέλα, αλλά πες αυτό το βραχιολάκι τι πιάνει. Το ένα χέρι. Το άλλο θα βάλεις και στα πόδια.
9: Θα χτυπάς παλαμάκια.
8: Όλη νύχτα.
9: Μία είναι η λύση σε αυτό.
8: Τι. Σίτα.
9: Ανεμιστήρα. Καλά, σίτα. Εντάξει, άφησε ένα μπαλκόν, διάπαρτε αβόλτα. Καταρχήν στο σπίτι ανεμιστήρα, που δεν μπορεί να σε φτάσει το κουνούπι, είναι δύσκολο με τον αέρα αυτόν που δημιουργεί ο ανεμιστήρα.
8: Να βάλουμε σε όλα τα ταβάκια
9: και εγώ επασαλείβομαι. Βάζω αντικουνουπικά. Που δεν μυρίζω σιτρονέλα, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
8: Έχω βρεθεί πάντως, παιδιά.
9: Είναι ένα που είναι για ζούγκλα, βρε. Έχω πάρει ένα που είναι για χοντρές καταστάσεις. Για φίδια είναι.
8: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε άνθρωπο στο τέλος.
9: Δεν με πλησιάζει ούτε άλλο, οπότε δεν έχω άγχος.
8: Ναι. Τι, πού το πήγε στο φαρμακείο,
9: γιατί είπα θέλω κάτι του Ιντιάνα Τζόουνς, λέω θέλω.
8: Παιδιά, έχουμε φοβηθεί πάντως. Κοιτάμε τα κουνούπια δηλαδή και λες τώρα.
9: Εντάξει,
8: αυτό...
9: και να σε. Πάντως σου λέει ότι.
8: Από τον ήλιο μορδε βαρεθήκανε τέτοια μικρά πράγματάκια να πετάνε τόσο μακριά. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
9: Ζούμε ότι μπορεί. Πάντως εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό που μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδες κλπ. Και να στον άλλο κόσμο. Βέβαια, είχαμε θανάτους, αλλά ήταν πάνω από 75 χρονών και είχαν υποκείμενα νοσήματα. Είναι και χαμηλό νοσοποιητικό, είχαν άλλα θέματα. Εμείς που είμαστε μπουμπούκια, που είμαστε δηλαδή δύο παιδούλες.
8: Εμείς είμαστε μπουμπούκια που μπήκα στο σκάφος του. Ξαδέρφου μου γονάτισα για να ανέβω από τη σκάλα γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Και μου λέει ξαδέρφου μου, τι έπαθες καλέ. Λέω δεν ξέρω, με πια τα αρθρωτικά. Λέω Παναγία μου, τι με βρήκε, πρέπει να πάω γυμναστήριο.
9: Χωρίς γυμναστήριο δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ παλεύω να με πίσω. Δεν γίνεται, παιδιά. Για να μπορούμε...
8: Άκου,
9: δεν πας για ομορφιά. Πας γιατί άμα πέσει να μπορεί να σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Πας δηλαδή για επιβίωση, να ανέβεις μια σκάλα για τέτοια πράγματα. Για τα βασικά.
8: Και επίσης, άμα πέσεις, να μην σπάσεις και τίποτα.
9: Γι' αυτό.
8: Και αυτό.
9: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και στην οστεοπόρωση. Ωραία κουβέντα πιάνουμε, μπράβο, είναι νεανική. Βοηθάει στην οστεοπόρωση και τέτοια το γυμναστήριο. Δηλαδή, κάνει πάρα πολύ καλό. Στα νεύρα.
8: Στα νεύρα, ναι. Πρέπει να χτυπιέμαι όλη μέρα.
9: Όλη μέρα πρέπει να χτυπιέσαι.
8: Ναι.
9: Αφού είχες ξεκινήσει πέρυσι την πρόπες, πότε
8: ήταν. Μου άρεσε, παιδιά, μου άρεσε. Κοίτα, ο πρώτος μήνας είναι δύσκολο. Μετά αρχίζει και λειτουργεί και γίνεται εθιστικό.
9: Ναι.
8: Αφού σκέφτομαι τώρα μήπως ξεκινάω με ένα ποδηλατάκι που το έχω κάνει κρεμάστε στο σπίτι. Μήπως αρχίσω τέταρτο, να αρχίσω ένα τέταρτο στην αρχή. Γιατί στην αρχή δεν έχεις αντοχή.
9: Όχι καθόλου.
8: Μετά το πάω μισάρο και τουλάχιστον να κάνω λίγο αερόβια. Το ποδήλατο κάτι
9: και ναι, βέβαια, είναι. Αερόβια είναι.
8: Είναι όμως σαν το διάδρομο.
9: Γιατί ναι. Τι ποδήλατο, τι διάδρομο. Σαν άλογα, τι κάνει.
8: Θερβέθα, θερβέθα. Τι έγινε με την Ισπανιόλα πάνω στο σκάφος με τον Ισπανό επιχειρηματία.
9: Πρέπει να τον έφαγε νύχτα.
8: Πρέπει να τον τρώνει τα ψάρια τώρα.
9: Εν τω μεταξύ, αυτή είχε και δίπλωμα.
8: Είχε δίπλωμα.
9: Δηλαδή ήξερε, δεν ήταν άσχετη. Δεν ήξερε, δεν του πέταξε βρεμισό στο σκύβιο, με τον άφησε εκεί πέρα.
8: Περίμενε.
9: Τον φάντασε.
8: Περίμενε. Υπάρχει ένα VHF, πώς λέγεται, το οποίο είναι για επικινδυνότητα. Δηλαδή μπαίνεις και λες, παιδιά, κάτι.
9: Ναι, Mayday, Mayday, κάτι.
8: Ναι, Mayday και αυτό.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν, λέει, σε κατάσταση σοκ. Το κινητό της δεν έπιανε επί 2-3 μέρες. Απομακρύθηκε από τον τόπο. Άκουσε, λέει, να της λέει stop the press και κάτω οι μηχανές. Και δεν κινήθηκε καθόλου. Και μετά, τώρα οι ιταλικές αρχές έχουν πει ότι εμείς δεν ψάχνουμε πια. Δεν ψάχνουμε, λέει.
9: Τι να ψάξουν, πάει αυτός τώρα. Αυτός τώρα είναι
8: καλύτερο. Ναι, αλλά δεν κάτσε τώρα. Εδώ πέρα πρέπει.
9: Δεν ψάχνουν, δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα αν τον σκότωσε ή ανέφη. Πώς θα αποδειχθεί αυτό τώρα.
8: Που πήγε. Μα δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Λογικά κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξαφανίζεται και δεν ψάχνει.
9: Εδώ μεταξύ εκείνη συνέχισε, λέει, τη διαδρομή που είχαν χαράξει μαζί. Δηλαδή δεν τις έχασε τις διακοπές.
8: Ναι. Αλλά είναι η κακομοίρα, λέει, σε κατάσταση σοκ και έχει και ένα κενό μνήμης.
9: Α, κενό μνήμης.
8: Ναι, και ήταν σοκαρισμένη, γι' αυτό δεν αντέδρασε.
9: Και τα παιδιά της τι λένε.
8: Τα παιδιά είναι με τη μαμά. Μήπως έχουν μπει και ασφαλιστικές στη μέση. Είναι λίγο περίεργα.
9: Θα είπε
8: η Νικολούλη
9: θα...
8: μπορεί να το ψάξει.
9: Εύκολα.
8: Ε?
9: Θα είπε μα τα παιδιά θα τη μοιραστούμε την κληρονομιά. Μόκο τσιριμόκο.
8: Καλή γυναικούλα αυτή, ε.
9: Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδί μου, οι ενδείξεις όντως είναι.
8: Είναι
9: ότι...
8: περίεργο.
9: Ναι, είναι πολύ περίεργο.
8: Παιδιά, το τι γράφανε κάτω από, την, από το ρεπορτάζ αυτό, οι διάφοροι. Την Τάνα, την Τραμουντάνα, τον έφαγε λάχανο αυτό. Αυτή τα γλεντάει.
9: Πρέπει να τον έφαγε πάντα.
8: Δεν ξέρω.
9: Και αλλά... μακάρι και να αποδειχθεί. Εντάξει, δεν μπορεί να τον σκοτώνει κάποιον έτσι, έτσι και να μην υπάρχει συνέπεια.
8: Αλλά είναι περίεργο. Δηλαδή, άνοιξε η θάλασσα και τον κατάπιε. Δηλαδή, πόσο πια, αφού είναι συγκεκριμένη διαδρομή που έκανε.
9: Μάται, το... πες ότι έπεσε αυτό και αυτή σοκαρίστηκε. Δεν μπορεί αυτό τέτοιο σοκ να.
8: Γιατί δεν θα πνίγει κατευθείαν.
9: Λογικά όχι, θα το προλάβαινε.
8: Καθάριζε, λέει, ένα ψάρι.
9: Και δεν φώναξε βοήθεια. Δεν ειδοποίησε αυτή για βοήθεια. Δεν έλειψε τη μηχανή. Δεν του πέταξε ένα σωσίβιο, βρε παιδί μου. Κάτι του πετάξει να πιαστεί. Δώσ' μου κάπου να πιαστώ, να πιαστώ, πώς το λέτε.
8: Να κρατηθώ.
9: Να κρατηθώ. Ένα μία, να στερετή κρύα. Λοιπόν.
8: Είδες την Άννα Βίσση στο γυροκομείο. Έκανε γύρισμα στο γυροκομείο.
9: Α, με τον Ψινάκη.
8: Με τον Ηλία Ψινάκη και είπε ότι δεν με πειράζει καθόλου τι με μεγαλώνω. Δεν έχω τη φωνή που είχα νέα.
9: Εντάξει,
8: αλλά
9: λογικό.
8: Αυτό που με νοιάζει, λέει ότι τραγουδάω πιο από την καρδιά μου πια. Και αυτό που με νοιάζει είναι να συγκινώ. Και να συγκινώ, όχι να δακρύζει ο άλλος. Να του λένε κάτι, να του λέει κάτι η μουσική μου, η ερμηνεία μου και τα τραγούδια μου.
9: Μια χαρά. Αυτό τον έχει βρει αυτό που βιτάζει τους 9 τώρα, μια χαρά στην εκεί.
8: Τώρα, τώρα ετοιμάστε για το ΑΚΑ.
9: Για το ΑΚΑ, ναι. Και μετά και το καινούριο μαγαζί που, του Κούστα.
8: Ναι, τώρα.
9: Κούστα, τα Κούστα.
8: Είναι η γνωστή Κουστοδία.
9: Έτσι, έτσι.
8: Τώρα είναι η γνωστή Κουστοδία. Μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή, λέει η συναυλία.
9: Δηλαδή θα κατεβαίνει. Καταρχήν βρήκαμε. Ήρθε κανένα κακομίρι να μας ανοίξει την.
8: Δεν θα υπάρχει, δεν θα ανοίξει.
9: Δεν έρχεται η Τζένιφα Λόπεζ, δεν έρχεται ο Χάρι Στάιλ, δεν είναι η Σελίν Διόν, τι είπε.
8: Την Μαντόνα, γιατί την αφήσαμε. Καλά, θεά.
9: Θεάρα η Μαντόνα, παιδιά.
8: Παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Μαντόνα, τι δώρο μας έκανε η Μαντόνα.
9: Στην Πάτμο, δεν λες τώρα, από την είδα εγώ στην Πάτμο και άναβε, ήταν στα καντήλια, άναβε κεριά, ήταν με μαντιλοφορούσα.
8: Ντόλτσε και Καμπάνα.
9: Καλά, θεάρα ήταν.
8: Το dress code ήταν απίθανο, βέβαια είχαν περάσει ένα ωραίο ρετούσι η φωτό.
9: Εντάξει,
8: αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
9: Ναι. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, παιδιά, δεν έμεινε ζωντανός άνθρωπος, έτσι. Έχει πεθάνει κόσμος. Κάθε μέρα διάβασα και
8: τώρα, παιδιά, κρατηθείτε γερά από τη Σκυρολαβέλα, την βγάλουμε και αυτή τη σεζόν.
9: Και η Ντόλι Πάρτον η γλυκούλα αυτή.
8: Ντόλι Πάρτον.
9: Τώρα συζητάνε, λέει, να τις κάνουν να φτιάξουν ένα δρόμο. Αεροδρόμιο με το όνομά της.
8: Θα λέγεται Πάρτον. Θα πας να το πάρει.
9: Θα λέγεται Ντόλι Πάρτον. Αεροδρόμιο, όπως λέμε εμείς, Ελευθέριος Βενιζέρος. Ήταν Ντόλι Πάρτον. Αυτή κάνει φοβερές αγαθοεργίες. Είχε αφήσει έργο πίσω της.
8: Ποια ήταν η βαφτιστήρα της. Αχ,
9: η βαφτιστήρα της.
8: Η Σαϊρούς, νομίζω.
9: Βαφτιστήρα της. Παίζανε μαζί σε μια σειρά. Όταν ήταν η Σάιρους,
8: ναι,
9: μικρή.
8: Νομίζω ότι ήταν
9: πνευματική της νονά.
8: Αυτό
9: δηλαδή,
8: εννοεί.
9: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ναι, ότι νομίζω. Γιατί είδα μια φωτογραφία που.
8: Τα βυζούδια της Πάρτον ήταν.
9: Η Ντόλι Πάρτον, παιδιά, επειδή έγινε αυτό που έγινε που πέθανε, είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις από το παρελθόν. Και έλεγε ότι μ' άρεσε πάντα να είμαι kids. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είμαι kids. Ήταν, λέει, αυτή είχε γεννηθεί βαθιά Αμερική. Και ήταν, λέει, όταν ήμουν παιδάκι, ήταν, λέει, μια τύπησα που ζούσε, λέει, στο χωριό μας, να το πω έτσι, που βαφόταν πάρα πολύ έντονα, φορούσε περίπου, ήταν μετά η περσόνα, η γυναίκα ήταν πόρνη μάλλον, έτσι. Αυτή λοιπόν τη θαύμαζα, δεν της μίλαγε κανείς, και έλεγα, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν. Και εγώ, λέει, λάτρευα πάντα αυτό το ντύσιμο και δεν με ενδιαφέρει, λέει, πως με κρίνουν οι άλλοι. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να φοράω kids ρούχα και να φαίνομαι kids. Τι σας αυτό το στυλ.
8: Ναι.
9: Αλλά ήταν.
8: Έφτιαξε ένα τύπο.
9: Ναι, και έγραφε φορά τραγούδια, έχει γράψει αυτή τη Σελίν Διόν το τραγούδι I Will Always Love You, πέρα από τα άλλα, τα country.
8: Φοβερή μουσικάρα, ε? Whitney Houston.
9: Whitney Houston δεν είπα κάτι άλλο.
8: Όχι, είπε Σελίν Διόν.
9: Α, μπράβο.
8: Σελίν τι είπε. Ορίστε, η απόλυτη συναυλία της χρονιάς. Αναβίσχη. Τι να μας πει, Τζούλι Πάρτον. Η Πάρτον. Και δώστον και φέρτον.
9: Ναι, μωρή, εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πάντως. Έχει δώσει την περίπτωση της περιουσίας, της αγαθοεργίας, η βιβλία για παιδιά. Φοβερά πράγματα έχει κάνει. Δεν το ήξερα.
8: Παιδιά έχει.
9: Νομίζω, δεν ξέρω αν έχει. Αλλά έχει κάνει, δηλαδή επέλεξε από τα χρήματα που έχει κάνει και πολύ διαχείριση, πολύ καλή διαχείριση από ό,τι κατάλαβα, το 1/3 να το δίνει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν ξέχασε δηλαδή ποτέ, γιατί είχε γεννηθεί σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Και διάβασα δηλαδή διθυραμβικά σχόλια και σε ξένο τύπο.
8: Ναι, πολύ. Ούτε ένα αρνητικό.
9: Ναι,
8: διάβασα.
9: Όχι μόνο ως καλλιτέχνητα, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό δηλαδή, εκεί ήταν που όλοι μίλαγαν για αυτήν.
8: Έφερε το καλαθάκι σου.
9: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
8: Το κολατσό σου.
9: Ναι.
8: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διαιτούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
9: Τι έκανες.
8: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα.
9: Τι έφαγες.
8: Έτρωγα αλεύρια, έτρωγα το ένα, έτρωγα το άλλο. Έτρωγα τις Παναγιά στα μάτια.
9: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
8: Ναι. Κασέπιασε κάτι.
9: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι, και σηκώνομαι. Και πηγαίνω στο ψυγείο. Όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ.
8: Ναι.
9: Τις βάζω στη φρυγανιέρα και τι βάζω από πάνω η άτι.
8: Τι βάζεις από πάνω η άτι.
9: Φυστικό βούτυρο.
8: Να σου πω και εσύ. Τώρα δεν έχεις το Θεό σου.
10: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
14: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
15: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
16: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
9: Αυτό δεν είναι πρίζα, αυτό είναι.
8: Τι είναι, είναι
9: για το αυτοκίνητο, είναι.
8: Όχι καλά, είναι για το σπίτι. Αλλά εντωμεταξύ αυτό και δεν μπαίνει σε κάθε. Σε αυτές τις μπρίζες που είναι μέσα, κάτι περιέργειες, δεν μπαίνει αυτό. Άχνες το πράγμα.
9: Αυτό λες, γιατί βρίσκει.
8: Ναι. Είναι δηλαδή, παιδιά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορώ μέχρι και που θα μπει η μπρίζα.
9: Ναι. Ευτυχώς όμως έχουν εξισώσει όλα τα. Έχουν φτιάξει φορτιστές για όλα τα κινητά.
8: Ναι.
9: Ναι, δηλαδή το αυτό με το μιλάκι.
8: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
9: Τι είναι αυτό?
8: Δεν το έχεις δει?
9: Α, με το μαγνητικό.
8: Με το μαγνητικό, ναι, αυτό είναι το μαγνητικό, πολύ high-tech, ναι. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high-tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία, λες και είναι.
9: Σιγά, μωρέ,
8: επικοινωνία με την άσα.
9: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
8: Ακριβώς.
9: Έτσι είναι και στα τέτοια. Γιατί...
8: Παιδιά, εν τω μεταξύ εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
9: και
8: ποτέ.
9: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
8: Γιατί?
9: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
8: Το έχει ανοιχτό.
9: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά αρχίζουν και τέτοιο σου.
8: Να,
9: φέρε.
8: Ναι. Το μιλαράκι είναι ακριβό.
9: Εγώ θέλω,
8: αυτό
9: θα ήθελα
8: είναι
9: από το.
8: Λόγα, να είναι.
9: Εγώ θα ήθελα από τον πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του, ναι, και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό pass. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
8: Ναι.
9: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας, είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τις τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς πρώτο-πρώτο, σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, μπαίνεις, λέει, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, δεν έχεις φέρετε. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις, θα είμαι εγώ σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Ναι. Ζαλωμένη με τα ψώνια, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
8: Ναι, έχω μικρίνει. Όχι, άκου να δεις. Ναι. Θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
9: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
8: Θα είσαι λεπτή τμπούζ.
9: Λεπτή τμπούζ, έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάτι. υπάρχει. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα.
8: Ναι.
9: Έτσι, θα ψάχνω, θα τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω. Πόσο κάνει. Εν τω μεταξύ.
8: Θα κάνει το ρεπορτάζ από πριν. Εν τω μεταξύ. Θα έχουν... πηγαίνει διαβασμένη.
9: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμέ.
8: Ναι,
9: ρε, σε κανάκι. Σε ποιο τα πουλά πριν. Έχουν πέσει τιμέ. Όντω. Αλλά έχουν, δηλαδή έχουν ανέβει τιμέ 300% στο πέτσι. Και όλα. Και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
8: Να. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Όλα θα πάνε καλύτερα. Θα πάρει ο πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια, βρε.
9: Εγώ θέλω να μπαίνω. Μου χειρίψει, θέλω να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
8: Τι?
9: Μα μαγιό, θέλω να δω. Το δω πάλι με μαγιό.
8: Είναι ευθυτενή.
9: Κι αρμενίζαμε στα πελάγα.
8: Μα ρεύα μου γλυκιά.
9: Εγώ την παιδική χαράγνα δεν παπέλα την πιάκρα.
8: Τι?
9: Αθήνα.
8: Φύγανε τα social media. Μας τράβηξαν.
9: Θα θέλουμε και ένα ρετουσάκι και ένα αυτό μην βγούμε, ας πούμε, σαν μαϊμούδες.
8: Ναι.
9: Θα το κόρτι να το αναλάβει.
8: Ναι.
9: Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν και είχαν και μια φωτόρα. Παιδιά, ήμουνα σαν μαϊμού.
8: Ναι.
9: Είχες δυναμία.
8: Έλα, παιδί μου τώρα,
9: παιδί
8: σαν
9: μαϊμού. Μαϊμού κάτι...
8: Εσύ ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, θα ήσουν ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
9: Ήμουν ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό.
8: Ναι.
9: Όχι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
8: Δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Θέλω να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου, να κάνεις ένα ντους θετικών λέξεων.
9: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Ναι. Έχω ξεμείνει από νερό.
8: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζεται η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων.
9: Ναι, παιδιά.
8: Να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
9: Ψωνίσαμε, είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελάτε να τα πάρετε. Μόνο λάβε.
8: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν. Μόνο λάβε. Από
9: το Ισραήλ, βρε το θόλο, λέω. Την ασπίδα του
8: το Αχιλέα. Έλα. Α, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ.
9: Πάρα πολύ μου άρεσε.
8: Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε.
9: Εντάξει,
8: δηλαδή. Είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
9: Είδες τι ωραίο.
8: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
9: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα και αυτά.
8: Γι' αυτό που είπες, υποκαχώντας δεν μας ένοιασε καθόλου αν ήταν μαύρη.
9: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
8: Ναι. Συγκλονιστική.
9: Ενώ ήταν διακοπές στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το στριγκάκι.
8: Τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη. Είχε ξεχάσει
9: το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
8: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέχαγε.
9: Καλά, αυτό ναι.
8: Κοιμήθηκε, καλό.
9: Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα. Δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, α πούμε το Αχιλέα, αύριο θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
8: Ναι.
9: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
8: Λες, ε.
9: Ναι.
8: Τι να σου πω.
9: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε. Πού ξέρω.
8: Μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν.
9: Ναι, άλλοι
8: και τα δίνουμε. Και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω. Εν τω μεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτή των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω. Και
9: κάνει TikTokers λένε γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
8: Να.
9: Εντάξει, αυτοί πάντα μου προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρει δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤΑ ακυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
8: Όχι, γιατί?
9: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και τέτοια.
8: Α, μπήκανε πάλι τα.
9: Ναι.
8: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
9: Ναι.
8: Έλα ρε, παιδιά.
9: Έδωσε την δράση λέει, που κάλεσε λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι το θαυμάζει, ότι είναι το ίδιο λόγο και αυτός πια ρε παιδί μου.
8: Τι θες μου
9: ρε. Ας πήγα ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τις μέλισσες. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν λέει να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του, την πήρα πίσω. Βγήκε και η Ουίντουρ με το περουκίνι και είπε... Σε παίρνουνε και είπε νο, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση, δεν είναι σωστό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
8: Να, περαστικά στα έντομα.
9: Ο οποίος εντάξει, φοβερός
8: σχεδιαστής. Είναι φοβερός σχεδιαστής ρε παιδιά, έχει πει μίλη παρδόν, δηλαδή εντάξει θα του το κρατήσουμε αιώνια.
9: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε και αυτά.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια!
6: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι! Κάποια προτίμηση?
6: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα... που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου? Έχω παλιά συσκευή.
12: Βέβαια να κάνεις, πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνεις.
11: Ναι, αλλά λένε ότι δεν πρέπει να είναι συμβατές ότι οι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνος. Πάνι με χρόνους, με καιρούς. Ένα μιλαράκι.
12: Δηλαδή τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό?
11: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
12: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
11: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
12: Πάρε ίδιο. Κόψε, κάνω κάποια πράγματα δύο μήνες, μην αναπνέει, πες και φαρίδες σου μόνο
11: αυτό,
12: και
11: μην αναπνέεις, μην τρως νεράκι παιδιά. Μόνο νεράκι.
12: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει, λέει και πολύ.
11: Ποιο, το νερό?
12: Κάπου διάβαζα ότι...
11: ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
12: Σκουριάζουν.
11: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Καμπαλάς υπέρουσαμε,
12: ναι.
11: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
12: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα. Ότι δηλαδή υπερνατριεμία. Υψηλή συγκέντρωση νατρίου. Και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
11: Πόσο δηλαδή? Πρέπει να μας πει κάτι.
12: Δεν ξέρω.
11: Μέχρι τώρα δεν είναι.
12: Άμα είσαι νεροφίδα. Παιδιά, πάρ' μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε με όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα, που είμαι σαν την λες και είμαι στην έρημο.
11: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα, εκεί είναι.
12: Μάλλον.
11: Ναι.
12: Καλά. Ούτε ένα με το. Άμα πιω ένα, ανήκω σαμπάνια.
11: Τι!
12: Εγώ από τον οργανισμό μου, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
11: Συνήθεια είναι.
12: Τι είναι συνήθεια?
11: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
12: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
11: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου σου με τον Μπαρδέμι Κρούζ, άνοιξε ο δρόμο σου. Έλα.
12: Μην μου λες τέτοια.
11: Η Πινέλοπη Κρούζ επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη βέρα.
12: Εντάξει, έλα ωραία, χωρίς τη βέρα. Είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα.
11: Πρίστηκε
12: το χέρι και έβγαλε τη βέρα η γυναίκα.
11: Τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
12: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε,
11: έλα.
12: Μας πετάμε έξω εμάς.
11: Να σου πω κάτι.
12: Σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πριν παιδί μου πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένος, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε το έβγαλε τη βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ήλιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτό ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να τη στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
11: Μου κάνει άγιδο βοσκό σε μένα αυτό. Μου κάνει λίγο μπρουταλιά.
12: Την κάνω τη γίδα άνετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
11: Ότι κολλάνε τα μπούτια του. Ότι λίγο.
12: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του. Τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του κοιτάνε.
11: Είναι χοντροπουτά, δεν είναι.
12: Είναι. Πώ να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
11: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί
12: ηθοποιοί. Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθο ο άνθρωπο. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρα μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
11: Λοιπόν, σεξ μου οδηγεί στη τεχνητή νοημοσύνη.
12: Λάτα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
11: Ναι, σε πληροφορώ ότι Κάμα Σούτρα, η άλλη δασκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
12: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου,
11: πώς
12: τι,
11: ας πούμε. Εντάξει.
12: Κάτι συγκεκριμένο.
11: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
12: Ναι.
11: Μικρά κοριτσάκια. Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
12: Κατάλαβα.
11: Τρώω το παγωτό.
12: Ναι.
11: Καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι, υπάρχει η δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση.
12: Θα βάλω τον ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
11: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
12: Πάω το δικό σου ρώτα.
11: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω αν κάνει μετάφραση κανένα
12: σκηνάριο. Σε ξέρει όμως.
11: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
12: Δεν θυμάμαι.
11: Σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
12: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
11: Α, τώρα πώς τον αποκαλεί. Φιλέ, μπρο.
12: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έχω πει να του πω
11: γεια σου.
12: Για πες εκείνο, για πες το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον ChatGPT που ξέρει όλη μου τη ζωή απέξω να τσακιάσω.
11: Σου έχει κάνει παρατήρηση.
12: Δεν κάτι καταρχήν.
11: Σου έχει κάνει παρατήρηση τίποτα.
12: Όχι, αλλά είναι ψεύτη.
11: Έλα το. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
12: Λένε άσε ψέματα.
11: Θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
12: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
11: Κάτι δεν καταλαβαίνουμε.
12: Όχι.
11: Γιατί να το κάνει
12: θα
11: ψέματα.
12: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάντε μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα μπαλάλα. Και του λες ρε παιδάκι μου.
11: Αφού σου είπα αυτό.
12: Ναι, μου λέει η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταθέτει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιο. Λέω συγγνώμη, δεν είσαι, λέω εσύ το AI. Ναι, λέει δίκιο έχει. Αυτό τώρα δεν είναι.
11: Αυτό πώς γίνεται.
12: Αυτό είναι μπουρδιά.
11: Ναι, αυτό πώς γίνεται μπορείς να μου πει.
12: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθήκια είμαστε, να το πω έτσι.
11: Ωραία.
12: Και υιοθετεί συμπεριφορές. Στάση λέει φέτος το χειμώνα μεταξύ άλλων πολλών τάσεων και συστάσεων είναι λέει η μύτη φούστα. Με μύτη φούστα εγώ είμαι σαν να έχω πάει να κάνω.
11: Η μύτη είναι
12: τάπα στην Παναγία την βρεφοκρατούσα.
11: Είναι στη μέση τη γαμπά.
12: Ναι, είμαι με αυτήν εγώ.
11: Έλα να πάμε στο νησί.
12: Πάει σε πολύ λίγε γυναίκε, παιδιά.
11: Πάμε στο χωριό.
12: Θέλει πολύ αδυνατή γάμπα και ύψος. Εγώ είμαι με αυτή τη φούστα, σου λέω. Σαν να μιλάω για το τάμα.
11: Συγγνώμη, μόνο υψηλές. Καμία άλλη.
12: Υψηλές και αδύνατη γάμπα. Γιατί ψηλή και να
11: μην. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε χοντρή γάμπα.
12: Εντάξει, σε κόβει τα δύο, ρε παιδί μου.
11: Ο Μίμης Δωμάζος.
12: Με κόβει τα δύο, παιδί μου. Θέλει το μονοχρωμία, αυτά. Είμαι χάλια, σου λέω.
11: Ναι.
12: Μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά σε άλλους. Γενικά η μόδα έχει. Είναι απ' όλα. Μένα μου αρέσει αυτό βέβαια. Σου δίνει. Είναι μια ελευθερία κινήσεων. Είναι το μύτη, είναι το μίνι, είναι το μακρύ, είναι το κοντό, είναι το κάπρι, είναι το έτσι, είναι το σόφτερνο, το σόφτερνο. Όλα. Τετράγωνο μύτη, η στρογγυλή μύτη, η μυτερή μύτη.
11: Λοιπόν, η Τατιάνα Μπλάντιγκ έσβησε τα κεράκια της βρέα και δέχτηκε διαδικτυακές ευχές από τη Μαρ Φλόρες.
12: Ποια είναι η Φλόρες, καλέ.
11: Οι Φλόρες είναι.
12: Καταπλούσια.
11: Οι Φλόρες
12: ναι.
11: Ήταν παντρεμένοι με τον μπαμπά της που πήρε τον Φίλιππο που σ' αρέσει, τον Ντέλα Γκρέτσια.
12: Για πάμε
11: έχουμε
12: πάλι.
11: Μια, πώς το λένε,
12: με ποιον είναι
11: μνήμης, έλλειψη, πώς το λένε, ένα κενό μνήμης.
12: Ένα κενό. Τι είναι αυτή.
11: Ο Φίλιππος, ο γιος της Άννας Μαρίας, δεν είναι παντρεμένος με την Νίνα Φλόρες.
12: Ναι, δεν τη θυμάμαι αυτή.
11: Η Μάρς Φλόρες.
12: Μια πλούσια ξενέρωτη.
11: Έλα τώρα.
12: Τέλος πάντων, ναι.
11: Μη ζηλεύεις τις επενδύσεις.
12: Δεν
11: αυτές τις με τα σανέλια και
12: τα τέτοια. Τη θυμήθηκα πια. Είναι μια συμπαθητικούλα έτσι λίγο το δοντάκια της έχουν, είναι λίγο τα αρτοούλα.
11: Η Μάρς Φλόρες είναι η μάνα της που δεν μιλάει με τον μπαμπά της που στο γάμο ήταν ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
12: Τι λέει.
11: Γιατί είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα.
12: Τι οικογενειακά δράματα σήμερα.
11: Που την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα για να μην τη βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει τα λεφτά και ο πληρών και μαμών. Δεν το θυμάσαι αυτό.
12: Ναι, τώρα που μου έρχονται.
11: Που έλεγε βρε εγώ είμαι μάνα. Εγώ το γέννησα, κυλοπώνησε 9, κυλοπονούσε 9 μήνες.
12: Ναι, αλλά σε σουίτα αγάπη μου τότε. Έτσι με 5 γλαδιόρες γύρω γύρω.
11: Και τι σημαίνει, δεν πονούσε, δεν έκανε.
12: Είναι πιο γλυκός ο πόνος στη σουίτα. Η αλήθεια είναι.
11: Έλα τώρα.
12: Τα πλάκα κάνω. Για πες τώρα λοιπόν και τι και τι και για
11: σε έστειλε ευχές. Πρώην μοντέλο ήταν η Μαρ Φλόρες. Ο κύριος.
12: Ήταν η μάνα.
11: Η μάνα καλέ.
12: Α, η κόρη.
11: Η κόρη.
12: Είναι, η κόρη δεν είναι πρώην μοντέλο.
11: Ναι.
12: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
11: Α. Να σε κάψει ο Γιάννη να σε αγγίξει.
12: Καλό φαίνεται. Καλό, καλό είσαι και ότι. Ναι. Και ωραία, και, για, και τι έγινε που τη έστειλε.
11: Τη έστειλε, παιδί μου, τι θες και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλες και φυλάκια.
12: Εντάξει.
11: Διαδικτυακά.
12: Ξοδεύτηκε, πες της. Από την άλλη βγήκε αυτό ο ωραίο ο υπνοτιστής.
11: Ποιο είναι ο
12: υπνοτιστής
11: τη Άνιστο. Άσε με τώρα.
12: Πόπο, πολύ ωραίος άντρας όμως.
11: Την έχει πνοτήσει για να τη φάει τα λεφτά.
12: Πόπο, σιγά μου, ρε, μια χαρά.
11: Γιατί έχει.
12: Αυτός.
11: Ναι.
12: Καλά τα πάει.
11: Τι?
12: Καλά τα πάει. Δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος, παιδιά, αυτός πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε, είπε, τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου. Με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια. Μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
11: Ποιος είπε ότι είναι ψυχούλα.
12: Αυτός για αυτήν.
11: Α, πέφτει γερό χαζιλίκι. Ανάλογα το τι.
12: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ο Άνεστον. Πάντως βγάζει μια καλή ενέργεια.
11: Είναι καλός άνθρωπος που να τη τα τρώνε κιόλας.
12: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
11: Ναι.
12: Πολύ ωραίος. Άρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
11: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι ωραία. Αυτή. Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
12: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
11: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει γίνεται. Έλενα Κρήτη, να το πω έτσι.
12: Ναι.
11: Είναι ναι. Η γυναίκα του Τόμ Χάγκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
12: Αυτή ναι, πρέπει να είναι στρίγλα.
11: Πρέπει να το ρίχνει κανένα μπάτσο, ε.
12: Ναι.
11: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
12: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
11: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
12: Και αυτό βέβαια. Και αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
11: Ναι, μωρέ.
12: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Ποτέ αυτό τι είναι. Ποτέ αυτό είναι.
11: Αυτό είναι πολύ καλό. Τι χιλιέ και λέει και ευχαριστώ.
12: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρει. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
11: Ναι, είχαν πολύ έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει κόψει.
12: Ναι, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
11: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω, με το φακιόλι η Ρίτα Ουίλσον. Κοίτα, λέω τη ζω στην μπάρα. Με παπά και με κουμπάρα.
12: Συμπαθητική είναι αυτή από κοντά.
11: Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
12: Αλήθεια.
11: Ναι.
12: Φαντάσου.
11: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
12: Ο Τόμ ήταν εκεί.
11: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο και δεν τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set είναι Αντίπαρο.
12: Πάει και αυτό, θα το χαλάσουνε.
11: Καλά, δεν έχει να κάνεις πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι. Ναι. Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλεις στο σπίτι σου.
12: Τι λες.
11: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα και εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει, γιατί δεν είναι για παιδιά. Όταν παίρνει ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
12: ναι, καλά,
11: ειλικρινά δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
12: Λέω το σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμου και ήσυχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μέσω μου βγήκε και το κάνω γιατί πτάκι και το σπάω.
11: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπά να σπάει.
12: Όχι, μια χαρά.
11: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
12: Γιατί θα το γλύψω.
11: Όχι,
12: για κοσμητικό θα το βάλω.
11: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι. Ναι. Μυρίζουνε κινεζίλα.
12: Ναι, μυρίζουνε. Τα βάζω στο κινέζι και ξεμυρίζουνε. Τα πλένεις μία-δύο, ξεμυρίζουνε.
11: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls.
12: Μα είναι,
11: ρούχα,
12: είναι.
11: Σαν
12: ρούχα
11: κάτι.
12: Δεν παίρνω, παιδιά, ρούχα
11: και
12: δεν
11: έχουν
12: παίρνω.
11: Κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
12: Δεν είχα πάρει εγώ κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή η εταιρεία. Πάφ και λε πολύ φθηνό ρε, παιδί μου το παπούτσι. Και είχα πήγα να πετάω στα σκουπίδια και έμεινε.
11: Μια φορά τα φόρτισε.
12: Και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινε ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
11: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
12: Αλλά το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πα να διαμαρτυρηθεί.
11: Ναι, αλλά και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
12: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλα. Παντόφλε ήταν.
11: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
12: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα τώρα στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρί όλα. Άσολη.
11: Ωραίο.
12: Να την ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Τα σχολεία ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Max FM 93,4.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
4: Δεν φαίνεται.
5: Καμιά έκπληξη.
4: Δεν προκύπτει. Όχι. Δεν προκύπτει από πουθενά. Τώρα να, δεν είναι κάτι στο μυαλό του. Αλλά νομίζω ότι αυτό θέλει να το κάνει ο Πρωθυπουργός. Το λέει και θα το κάνει στο τέλος.
5: Λοιπόν,
4: δεν θέλει να του παίξουν, πιστεύω, βίντεο δήλωση που να λέει είπες ότι θα κάνεις εκλογές στο τέλος και να τις κάνεις το Σεπτέμβριο.
5: Καλά, αυτό παίζει μία μέρα, βέβαια.
4: Ναι, εντάξει. Καλά, ναι, δίκιο έχεις. Μία μέρα
5: μετά,
4: παίζει.
5: Μετά, άμα προκυρυφθούν εκλογές, χαίρετε.
4: Ναι, ναι, εντάξει.
5: Λοιπόν, αυτά. Λέω ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα αν οι εκλογές γίνουν το Απρίλιο-Μάιο. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Έτσι κι άλλως θα τα πούμε εμείς δηλαδή. Αλλά εννοώ και στον αέρα.
4: Ό,τι θέλεις. Πάντα λοιπόν, δίπλα σου. Έλειψα ποτέ από κοντά σου.
5: Ποτέ από κοντά σου. Μα από κοντά μου και ούτε εγώ από εδώ κοντά σου.
4: Λοιπόν.
5: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Να κλείσουμε με το καφενείο Νιελάς. Ή το βάλαμε αυτό ήδη. Αλλά θα ήταν ωραίο για το τέλος. Ας βάλουμε τα παραπονεμένα λόγια.

0: Πολύων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
0: Κυριάννη εσύ.
1: Στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
0: Εδώ Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
0: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
0: Γεια σου Κυριάννη.
2: Μιλά με τον γιος.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
0: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
0: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
3: Ποιο?
4: Αυτό τώρα τι φωνάζει, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια στέλνει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
6: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
7: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Όχι που δεν θα ξεκινούσαμε βουγιουκλάκι κυριακάτικα. Ο Έρος, ο Βήχας και οι βουγιουκλάκι δεν κρύβονται. Θα καταντήσω κι εγώ ένας βουγιουκλάκιας του ραδιοφώνου, ε. Σαν εκείνο το μπαρ που σας έλεγα χθες με το άρθρο της Σώτιας Τσότου. Εγώ πάντως την απολάμβανα. Είχαμε και ίδια ημερομηνία γέννησης. Ναι, όχι του ίδιου έτους φυσικά. Είχαμε αρκετά χρονάκια διαφορά. Αλλά το 20 Ιουλίου το πετύχαμε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ένα άλμπουμ πανέτοιμο για ξεφύλισμα. Μπας και με το γύρισμα των σελίδων του δροσίσει κάπως, γιατί αυτή η ζέστη δεν αντέχετε. Α, το άλλο Σάββατο θα χορέψουμε το χορό της βροχής. Προειδοποιώ. Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά, αλλά και μέτρια να είστε. Εμείς θα σας κάνουμε να νιώσετε καλύτερα. Να, για παράδειγμα, ο φίλος μου ο Νίκος, που του στέλνει.

θα ακούσουμε τα τραγούδια που υπήρχαν εντός εκείνων των ταινιών, αλλά θα ακούσουμε και άσματα που αναφέρονται σε ξένες πόλεις ή χώρες. Γενικότερα σήμερα θα ξενιτευτούμε, οπότε διαβατήρια αναχείρας και βούρ να ταξιδέψουμε. Το πρώτο ταξίδι που κάναμε σήμερα ήταν βέβαια με την άμαξα στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινόπλ που έλεγε και ο Νίκος Φέρμας. Ναι λέει, αλλά πότε Κωνσταντινόπλ? Πριν αρχίσουμε λοιπόν να τα κουβεντιάζουμε, ας δώσουμε και συστάσεις. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, ενώ εσείς θα είστε η μεγάλη και εκλεκτή παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Μηνύματα δεχόμεθα στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε τώρα, αμέσως, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να ξεκινήσω. Μια καλησπέρα, μια ρετρό φωτογραφία, ένα αγαπημένο σας ταξίδι στο εξωτερικό για να είστε και εντός του θέματος. Στείλτε, γιατί δεν θα το περάσω μόνος μου όλο αυτό. Στείλτε και στη σελίδα μας στο Instagram, πληκτρολογήστε παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος. Και θα βρεθείτε μπροστά σε έναν, πώς να το πω, ρετρό παράδεισο από έντυπες ρεκλάμες. Έχει και γλυκίσματα ρετρό, αυτά με τα κερασάκια. Κάντε follow στη σελίδα μας και συνεχίστε την ακρόαση. Για μισό λεπτάκι να δούμε και τι γίνεται μες στη σελίδα. Το φτιάξουμε εδώ επί τόπου. Λοιπόν, έχουμε και ένα μηνυματάκι στη σελίδα. Βλέπει λοιπόν η Σούζη κάτι καταπληκτικά σαβαρέν με σαντιγί και κερασάκι από πάνω και λέει «Ουάου, καλησπέρα! Τη γλύκα τους να έχεις, κύριε Στέφανε!» «Μα την έχω, τι δεν την έχω!» Για να δούμε, να στέλνει και ο Δημήτρης, λέει «Καλησπέρες κυριακάτικες με κερασάκια, βεβαίως!» Τα έχετε μάθει όλοι τα κερασάκια! Λοιπόν, μπείτε στη σελίδα μας, παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος, κάντε και follow, δείτε και όλα τα stories, διότι εκεί εκτός από ρετρογλυκίσματα μπορείτε να ακούσετε και ηχητικά από παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 80. Να σας δώσω παραδείγματα. Το θυμάστε εκείνο εκεί αυτή τη σκόνη, τη σοκολατένια που τη βάζαμε στο γάλα και γινόταν σκούρο και λεγότανε μπίκα. Ή προδέρμη, ή φυτοκούρα καμομήλα, ή τι άλλο, το κόπερτον, το μπαλιό, το χόντο, το ομόρ, το σαμπουάν, τα χαρτιά ντέλικα, τις τηλεοράσεις ουράνια. Και τι δεν θα βρείτε μέσα στη σελίδα του κ. Στέφανου, οπότε κάντε το follow και μπορείτε να σερφάρετε με ασφάλεια. Να έσκασαν και τα πρώτα follows. Για να βλέπω μηνύματα και στο email μας radio@parapolitika.gr. Γεια σου βρε Αντώνη, λέει καλησπέρα στα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. ναι, ήταν η ατάκα από το «Καλώς ήρθε το δολάριο» του Αλέκου Σακελάριου. Μια ταινία που παρεμπιπτόντως, είτε ως θεατρικό είτε ως ταινία, δεν πήγε καλά εις πρακτικά. Οι περισσότεροι έχουμε αρχίσει και ανακαλύπτουμε τώρα ότι ως ταινία δεν είχε πάει καλά. Μπορώ να σας πω όμως με ασφάλεια ότι δεν είχε πάει καλά ούτε στο θέατρο. Γιατί ρε παιδιά, ήτανε παραστασάρα, ήτανε και ταινιάρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα εξωτερικά που λέγαμε. Θυμηθήκαμε που λέτε τον αμαξά του Μάνου Χατζηδάκη με το αλικάκι, διότι τα χτυποκάρδια στο Θρανίο ήταν μια ελληνοτουρκική παραγωγή. Ήτανε Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Νομίζω ήταν και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, δεν θυμάμαι 100%. Και βεβαίως ήταν και η Μπυρσέλ Φιλμ εκ Τουρκίας. Οπότε ήταν το 1963 που γυρίστηκε η ταινία. Γυρίστηκε δύο φορές η συγκεκριμένη ταινία. Ήταν ο Αλέκος Σακελάριος στη σκηνοθεσία και βοηθός του ήταν ο Κώστας Λιχναράς. Πολύ τον γνωρίζετε όχι μόνο από τον κινηματογράφο αλλά και από την τηλεόραση.

λοιπόν, τα περισσότερα γυρίσματα τα εξωτερικά είχαν γίνει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Και η ταινία είχε γυριστεί 2 φορές. Μία με τους Τούρκους πρωταγωνιστές και μία με τους Έλληνες πρωταγωνιστές. Βεβαίως με κεντρική πρωταγωνίστρια, την Αλίκη, και στις 2 ταινίες. Καροτσέρι, καροτσέρι, αραμπάτσιμ, αραμπάτσιμ. Έτσι το έλεγε οι σάπτες των Τουρκικίν. Μαζί με το Αλικάκι και τον Δημήτρη ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, με τον Αυσικά ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ήταν και η Κέτη Πάνου, η Τζόλι Γαρμπή, ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το προφιτερόλ. Ήταν και ο Αλέκος Κουρής που ήταν ο σερβιτόρος. Ο Θόδωρος Μωρίδης που ήταν ο διευθυντής του σχολείου που πήγαινε το Αλικάκι. Και αφού πήγανε με το αμαξάκι και ευχαριστηθήκαν αυτή τη βόλτα τους και εμείς το τραγούδι τους, κάποια στιγμή έκατσαν σε μια ταβερνούλα, ένα πιούνε και ένα ποτηράκι παραπάνω. Και εκεί πάνω στο κέφι, το Αλικάκι λέει, δεν λέω και ένα δεύτερο τραγούδι, βρε αδερφέ.

0: 101,1.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στο να ξεπέρα στο δημιουργείο.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Artinfo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Για όσους καθυστέρησαν, καλησπέρα και πάλι. Αργήσατε. Άλλη φορά στην ώρα σας, ή μάλλον στην ώρα μας. 6. 6 με 8. 6 με 8. Λοιπόν, σήμερα έχουμε βάλει κάτω τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και τις ξεψαχνίζουμε για ακόμα μια φορά, αλλά με διαφορετική λογική. Ψάχνουμε να βρούμε ταινίες οι οποίες έχουν ένα μέρος τους γυρισμένο σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Ή κάποιες ταινίες ελληνικές επίσης που έχουν γυριστεί σε στούντιο στο εξωτερικό. Ναι, σίγουρα πάει το μυαλό σας στις ταινίες του Βασίλη Λογοθετήδη. Αλλά προς το παρόν θα μείνουμε σε μία ακόμα ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη και μετά έχει και άλλη ταινία με την Αλίκη, αλλά δεν τραγουδάει, σας το υπόσχομαι. Ναι, γιατί η Αλίκη είχε φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους. Δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο για την Αλίκη. Ότι εντάξει μωρέ, μου ψιλοαρέσει. Δεν υπήρχε, ή πεθαίνω ή τη συχαίνομαι. Λοιπόν, να βλέπω τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και βεβαίως να μπείτε και στην σελίδα μας στο Instagram, αρκεί να πληκτρολογήσετε Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος και να βρεθείτε στο ρετρό μας κόσμο που είναι τίγκα στην ρετρό έντυπη ρεκλάμα. Ας πούμε, οι τελευταίες αναρτήσεις είναι για τις τροφές Gerber που τρώγαμε όταν ήμασταν παιδάκια, πολύ παιδάκια, απελπιστικά παιδάκια. Και μάλιστα το βαζάκι που εικονίζεται είναι περαστή μπανάνα με ανανά και ταπιόκα. Άκου τι τρώγαμε τότε. Λίγο παραπάνω υπάρχει το σαμπουάν μπύρα σκλερόλ, μην το πιείτε λουστείτε. Που στη διαφήμιση έμπαινε η τύπισσα στην πανιέρα, λουζόταν, έβγαινε, πήγαινε στο σαλόνι, την έβλεπε ο άντρας της και της έλεγε μπύρα και απαντούσε αυτή κι άλλη. Άρα έπινε το σαμπουάν προφανώς μέσα στην πανιέρα. Παρά το ότι ο εκφωνητής το είχε τονίσει, μην το πιείτε, λουστείτε, αυτή τίποτα, να το πιεί εκεί. Και η τρίτη και φαρμακερή και τελευταία πάνω δημοσίευση στη σελίδα μας είναι τα σιγαρέτα κεράνης, όταν το πακέτο όμως ήταν κόκκινο, δεν ήταν λευκό και μπλε που έγινε μετά. Ήταν των νέων μονδέρνων σιγαρέτων με τη λιγότερη, με ωμέγα το λιγότερη τότε, νικοτίνη. Το αναλύουν οι άνθρωποι, μπείτε μέσα να διαβάσετε γιατί ήταν, ας πούμε, το λιγότερο μάλλον επιβλαβές τσιγάρο, να το πιο, να το πω έτσι. Αν και μεταξύ μας εκείνα τα χρόνια υπήρχαν και θρασίτατες διαφημίσεις που έλεγαν ότι τα τσιγάρα δεν βλάπτουν. Και ειδικότερα, λέει, τα ελληνικά είναι τα καλύτερα από όλα. Μπορείτε να καπνίζετε, λέει, ελεύθερα. Που τι γράφαν οι άνθρωποι, και σας το λέω εγώ που είμαι 30 μισό λεπτό 34 χρόνια καπνιστής. Αλλά είπαμε, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν σε μια ταινία πάλι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όπως σας είπα και πριν, που λεγόταν «Μοντέρνα Σταχτοπούτα». Εκεί ήταν και ο περιβόητος κ. Στέφανος, τον οποίο δεν τον είδαμε και ποτέ φυσικά. Γι' αυτό και εμείς του δώσαμε πρόσωπο στη σελίδα μας. Η ταινία ήταν σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου, Αλίκη και Δημήτρης φυσικά, μαζί με τον Άρη Μαλιαγρό, τον κύριο τον Αριστοκράτη με το μονόκλ, τον Σταύρο Ξενίδη, τον Χρήστο Πάρλα, τη Δέσποινα Νικολαίδου, τον Περικλή Χριστοφορίδη, τον Τάκη Χριστοφορίδη, ξαδέρφια οι δύο Χριστοφορίδηδες. Έπαιζε και ο Μεντής, ο Κώστας, ο Γιώργος Βελέντζας, ο Κώστας Δούκας, μόιστο, αυτός είναι ο Κώστας Δούκας, και βεβαίως ο Νικήτας Πλατής. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος, τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης μαζί με το Αλικάκι «Υπομονή, υπομονή». Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, τελικά δεν έγινε πιο γαλανός, αλλά δεν έχει σημασία. Η ταινία είχε πολλά γυρίσματα στην Ιταλία. Και μάλιστα αξίζει να πούμε ότι η ταινία ήταν βασισμένη σε ένα θεατρικό έργο του Λάσλο Φόντορ με τίτλο «Φτωχό σαν σπουργιτάκι», το οποίο είχε ανέβει το 1954 από το Θίασο Μουσούρι. «Un templon éger». Και βεβαίως μετά το παρέλαβε ο Αλέκος Σακελάριος και το έκανε σενάριο για τον κινηματογράφο. Εκείνη την εποχή λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του 60, 1965 Μάρτιος περίπου, ήταν πάρα πολύ της μόδας ένας Ιταλός τραγουδιστής. Ποιος ήταν αυτός? Ο Τόνι Πινέλι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
6: Μαζί με τον Άρη Μαλιαγρό, το χόρεψε και με τον Χρήστο Πάρλα. Και μετά την κοπάνισε, άφησε και το κοβάκι πίσω και πήγε στη Φοντάνα τη Τρέβη. Και εδώ μια εκπληκτική μουσική, ένα εκπληκτικό θέμα του Γιώργου Χατζινάσιου. Άλλη μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που είχε γυρίσματα στο Παρίσι. Και όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά και στην Ιταλία. Είχαν πάει στη Βενετία με τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Στο Παρίσι η Αλίκη Βουγιουκλάκη βρίσκεται με τον Σπύρο Καλογύρου. Η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1971. Ο τίτλος δεν ήταν πρωτότυπος, ένα απλώς αγαπώ ήταν. Από αυτά που συναντούμε χιλιάδες φορές και σε ταινίες και σε τίτλους τραγουδιών και στη ζωή μας γενικότερα. Πόσα κράτησαν από αυτά τα σ' αγαπώ, μην το ψάχνετε. Τη σκηνοθεσία είχε υπογράψει ο αδερφός της Αλίκης, ο Τάκης Βουγιουκλάκης. Το σενάριο ήταν του Πάνου Κοντέλη, σπουδαίος σεναριογράφος ο Πάνος Κοντέλης. Μαζί με την Αλίκη ήταν, είπαμε, όπως είπαμε και πριν, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Νίκος Γαλανός, η Μπέτη Αρβανίτη, ο Νότης Περιάλης, η Τζέννη Ζαχαροπούλου και πολλοί ακόμα. Αυτό το θέμα λοιπόν ο Γιώργος Χατζινάσιος δεν το άφησε να πάει χαμένο μετά από πάρα πολλά χρόνια, εκεί λίγο μετά τα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80. Το αξιοποίησε, η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε στίχους και το τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη. Βέβαια εδώ πρόκειται για ένα πολύ πρωτότυπο χαρμάνι ορχιστρικών κινηματογραφικών θεμάτων του Γιώργου Χατζινάσιου. Αυτό το τραγούδι περιλαμβάνει δύο ορχιστρικά. Το ένα είναι από το «Σ' αγαπώ» του 1971 και το άλλο είναι από το «Γύρο του θανάτου» του 1983.

Είδατε πως δύο ορχιστρικά από δύο ξεχωριστές ταινίες μπορούν να ενωθούν και να βγει ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα. Γιώργος Χατζινάσιος, Δήμητρα Γαλάνη και Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν αυτές οι δύο ταινίες. Ήταν η μία του 1971, η άλλη του 1983. Θυμάστε βέβαια και το γύρο του θανάτου με τον Διονύση Ξανθό. Ήταν γυρισμένο μάλιστα σε δύο Λούνα Πάρκ, στο Ροντέο και στα Ειδονάκια. Το ένα από τα δύο Λούνα Πάρκ δεν είχε γύρο του θανάτου και έτσι αναγκάστηκαν να είναι και σε δύο Λούνα Πάρκ παράλληλα το γύρισμα. Τότε είχε γράψει τη μουσική ο Γιώργος Χατζινάσιος. Εδώ τι έχουμε έναν Κώστα Καπνίση.

στη θαλασσίτσα δίπλα-δίπλα ο Νίκος Γαλανός με την Ελένη Ερήμου. Και οι μουσικάρες που έγραφε ο Κώστας Καπνίσης. Δυστυχώς, επειδή στη συγκεκριμένη ταινία έχει γράψει πραγματικά σπουδαία θέματα ο Καπνίσης, όλες τις ταινίες δηλαδή, τι λέμε τώρα, αλλά δεν έχουν δισκογραφηθεί αυτά τα θέματα. Είναι πολύ κρίμα. Προσπαθούμε να τα μοντάρουμε, να τα μαζέψουμε από τις ταινίες, να κόψουμε τα λόγια, να καθαρίσουμε τον ήχο, αλλά και πάλι... Πτήση, λοιπόν, μια ταινία του 1978, του Ντίμη Δαδύρα ήταν η σκηνοθεσία, το σενάριο ήταν της Κικής Σεγδίτσα. Ο Νίκος Γαλανός ήταν πιλότος, όπως ήταν και ο Κώστας Πρέκας στο Ψυχή και Σάρκα ένα πράγμα. Θα το συναντήσουμε και το Ψυχή και Σάρκα προς το τέλος της εκπομπής. Λεγόταν Τέλης Έξαρχος, αυτό ήταν το όνομά του εκεί, του Νίκου Γαλανού. Εντάξει, ήταν μια αρκετά δραματική ταινία. Δυστυχώς τελείωνε με το θάνατο της πρωταγωνίστριας. Και μάλιστα εν πτήση. Αυτό που ακούτε από κάτω είναι ο διάλογος του Νίκου Γαλανού με την Ελένη Ερήμου στο πρώτο τηλεφώνημα που είχαν, και έλεγε ο Νίκος Γαλανός μήπως πηγαίναν θέατρο, η Ελένη Ερήμου του το ακύρωσε γιατί ήθελε πρώτα να τη διαβεβαιώσει ο γιατρός της ότι είναι καλά για να μπορέσει να ερωτευτεί. Κώστας Καπνίσης, όπως είπαμε, έγραψε τις μουσικάρες. Εκεί είχε τραγουδήσει και η Κέτι Ράλι, ένα φοβερό ζεμπέκικο που το χόρευε η Ελένη Ερήμου μαζί με τη φίλη της, τη Μαρίνα Χαρίτου. Όμως υπήρχε και ένα άλλο τραγούδι που το έλεγε η Ειρίνα Μαλέευα, που έκανε τη Φλωράνς. Η Φλωράνς Μαρτέλη που φλέρταρε τον Νίκο Γαλανό στο κέντρο που τραγουδούσε.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ειρίνα Μαλέβα από την τελευταία πτήση που ερμηνεύει και στα αγγλικά και στα ελληνικά Κώστα Καπνίση. Και βεβαίως την τελευταία πτήση την εντάξαμε μέσα στη λογική των ταινιών που έχουν γυρίσματα από το εξωτερικό, διότι η Ελένη Ερήμου στους τίτλους της ταινίας ξεκινά από το Λονδίνο για να έρθει στην Ελλάδα. Πώς το έλεγε ο εκφωνητής παλιά, εδώ Λονδίνων. Να στείλω χαιρετισμού στη Γεωργία που έλεγε για τον Τόνι Πινέλη νωρίτερα που ακούσαμε. Λέει ο Τόνι Πινέλη μας μεγάλωσε, βεβαίως. Επίσης λέει πολύ γλυκιά η εκπομπούλα. Γλυκιτάτη, τι λέτε τώρα. Ο Δημήτρης, πόση γνώση πια έχω, μείνει άφωνος. Είναι αυτό που αγαπάει η συγκεκριμένη εκπομπή, το συγκεκριμένο άλμπουμ. Να δίνουμε ακόμα και την περιττή πληροφορία, ρε παιδί μου, αυτό. Κατά βάθος για μας δεν είναι περιττή. Πολύ ενδεχομένως να τα ακούσετε και να πείτε, okay, εντάξει, γιατί τέτοια λεπτομέρεια. Είναι ωραίο πράγμα η λεπτομέρεια, παιδιά, κάνει τη διαφορά. Α, ο φίλος μου Νίκος λέει αναβαθμίστηκε από το 32 δωμάτιο, τον πήγαν στο 52. Όλο και ανεβαίνει, όλο και ανεβαίνει. Στο 52 να σταματήσουμε, μετά και εγώμαστε. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για να βλέπω τα μηνύματά σας εδώ μπροστά μου, να τα διαβάζω. Θα τα διαβάζω και στον αέρα, αν μου επιτρέπετε. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείται Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος και βρίσκεστε μπροστά σε έναν ρετρό παράδεισο από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 50, του 60, του 70 και του 80. Εν τω μεταξύ τώρα να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Εδώ ο αγαπημένος συνεργάτης και ηχολήπτης ο Νίκος Οπισμπίκης έχει φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο σακουλάκι με πατατάκια. Να τσιμπολογάμε, βρε αδερφέ. Το οποίο σακουλάκι με τα πατατάκια έχει αυτά τα κυματιστά, ρε παιδί μου, πατατάκια, τα ριγέ. Για να δείτε πόσο ρετρό είμαι, και βγήκε τελείως φυσικά. Του λέω, είναι αυτό με τα κοτλέ πατατάκια. Και γυρίζει και μου λέει, κοτλέ, πού το θυμήθηκες. Αφού εγώ έχω μείνει εκεί στο κοτλέ, τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να συνεχίσουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Όμως πρώτα θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύου.

0: Κατέβασε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και τώρα ας πάμε στο μεγαθύριο της υποκριτικής που ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης. Υπήρχαν κάποιες ταινίες με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετήδη, οι οποίες γυρίστηκαν στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Μία από αυτές ήταν το «Ένα βότσαλο στη λίμνη» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, το οποίο γυρίστηκε το 1952 σε συμπαραγωγή της Μίλας Φιλμ και της Ναχάς. Η Ναχάς ήταν η εταιρεία που είχε τα στούντιο που γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία και πολλές άλλες. Να θυμίσω το Σάντα Τσικίτα, να θυμίσω το Κυριακάτικο Ξύπνημα με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο είχε γυριστεί κατά το ίμιση στην Αίγυπτο, το άλλο μισό ήταν εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν σκηνές στις οποίες φαίνεται διαφορά κιλών στους ηθοποιούς. Αλλά αυτό πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να σας δώσω σχεδόν time code για να δείτε ότι ξαφνικά η Λαμπέτη ήταν ένα κιλό, δύο κιλά πιο αδύνατη στη μία σκηνή και στην άλλη είχε πάρει. Και ανάποδα. Όταν εναλλάσσονταν οι σκηνές, δηλαδή κάποιες μπορεί να ήταν μισές σκηνές στο στούντιο της Αιγύπτου, οι άλλες μισές στην Ελλάδα και να ανακατευόντουσαν στο μοντάζ. Και έτσι βλέπαμε πολλές φορές λίγο πιο παχουλή εδώ, λίγο πιο λεπτή, μετά ξανά λίγο πιο παχουλή. Ας γυρίσουμε στο Βότσαλο στη λίμνη όμως. Εκεί σε αυτά τα υπερσύγχρονα στούντιο του 1952, τώρα πώς συμβαδίζει το υπερσύγχρονο με το 1952, αυτό μπορούσαν να σας το εξηγήσουν καλύτερα οι συντελεστές όταν ήταν εν ζωή. Το μόνο που μπορώ να σας πω ήταν ότι πολύ απλά το στούντιο των αδελφών Ναχάς είχε και air condition το 1952. Αυτό και το Hollywood, δεν υπήρχε άλλο. Και βεβαίως όλοι οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί όταν βρέθηκαν σε αυτά τα στούντιο εντυπωσιάστηκαν, έμειναν με το στόμα ανοιχτό, λένε είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια στούντιο σε αυτή τη χώρα, ενώ εμείς δεν έχουμε παρά κάτι αποθηκούλες τις οποίες τις προσαρμόζουμε και τις μετατρέπουμε σε στούντιο. Και όμως υπήρχαν λοιπόν αυτά τα στούντιο. Μαζί με τον τεράστιο Βασίλη Λογοθετήδη ήταν η Ήλια Λιβικού, η Μέρη Λαλοπούλου, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, η Κέτη Λαμπροπούλου και ο Τάκης Κούταρης, που ήταν μαζί με τα βιολιά στην ορχήστρα στο καμπαρέ που πήγανε να γλεντήσουν και τραγουδούσε Μιχάλη Σουγιούλ και Χρήστο Γιαννακόπουλο και Αλέκο Σακελάριο.
6: Καλώς τα παιδιά. Μαέστρο, θα το πούμε το τραγουδάκι μας, θα το πούμε.
7: Θα το πούμε, λέει, ό,τι θέλει ο Μίστερ Μανώλη.
6: Ο κύριος Μανώλης. Αδειάς, παιδιά. Θέλω ένα μερακλήρικο. Μερακλήρικο, είπαμε. Αντιβράβο.

0: πω πω Θεέ μου τι θα γίνω. Αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγυρώ τα βιολιά. Σπάστα και λασβήνουνε ανάστα και παρτώ να πουπουνήσω και καμιά του φεκιά.
1: Ο Τάκης Κούταρης από το Ένα Βότσαλο στη Λίμνη και εκεί η παρέα να το γλεντάει, να τα σπάει. Ήταν ο Βασίλης Λογοθετήρης, η Ήλια Λιβικού. Ποιοι άλλοι ήταν στο τραπέζι? Ήταν ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς και η Κέτη Λαμπροπούλου. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή το 1953, ο Βασίλης Λογοθετήρης μαζί με τον Αλέκο Σακελάριο, τον Χρήστο Γιαννακόπουλο και τον Μιχάλη Σουγιούλ και τους συνεργάτες τους ξαναπηγαίνουν στην Αίγυπτο, στα στούντιο Ναχάς, για να γυρίσουν μία ακόμα ταινία. Μιλάμε βέβαια για το Σάντα Τσικίτα, από τις πλέον αγαπημένες ταινίες με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετήρη. Φουρτούν Καυκάλ, Ανακατοσύρ. Όπως έλεγε ανεπανάληπτα ο Λογοθετήρης. Μαζί του φυσικά οι κλασικοί συνεργάτες του, η Ήλια Λιβικού, ο Στέφανος Στρατηγός, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς. Ήταν και η Κέτη Λαμπροπούλου που ήταν χορεύτρια στο καμπαρέ. Ήταν και ο Νίκος Καζής, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Θάνος Τζενεράλης. Σπουδαίος ηθοποιός, σε λίγες ταινίες είχε παίξει, αλλά ήταν πολύ μεγάλος ηθοποιός ο Τζενεράλης. Τον Τόνι Μαρούδα συναντάμε στη συγκεκριμένη ταινία να τραγουδά Μιχάλη Σουγιούλ και Αλέκο Σακελάριο. Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση σου. Έτσι όπως κούναγε τα χέρια του ο Λογοθετήρης και έτρωγε το έκτο πιλαφάκι.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σε εσά άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς. Όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα.
0: Τι.
1: Πιλαφάκι λέω.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4. Σε ποιο...

0: Wax FM 93.4.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
2: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
1: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
3: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα...

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93.4.

Rocks FM 93.4.

ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.